0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός.

0: Πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Παίζει η μουσική σου.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Άμα περάσει και η πρώτη εβδομάδα, παιδιά, του πρωινού, είμαστε καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Ξέρεις, σιγά-σιγά προχωράμε, ρε παιδί μου. Οδεύουμε προς Χριστούγεννα. Όχι, ας τα Χριστούγεννα ακόμα, νωρίς είναι. Καλοκαίρι ακόμα. Δεν θα τα αναφέρουμε καν ακόμα τα Χριστούγεννα. Βέβαια, σας έλεγα και εχθές στο πολύ πρωινό ότι έριξα και μια ματιά στις αργίες. Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θα ρίξω εγώ. Αν δεν ρίξω εγώ ματιά στις αργίες, ποιος θα ρίξει εδώ πέρα? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ παρέα θα είμαστε τα δυο μας μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα σύσσωμη παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, για εσένα που χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ξεκινάμε, πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
0: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε: Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Έλα,

τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να δώσω τρόπους επικοινωνίας, πάμε να επικοινωνήσουμε, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, πάμε να κάνουμε έτσι εδώ πέρα τα δικά μας πρωί-πρωί όπως κάνουμε τα 15 τελευταία χρόνια. Βασικά όχι 15, 15 θα είναι τα χρόνια μόλις κλείσουμε αυτή τη χρονιά. Οπότε 14,1 θα πω εγώ τώρα χρόνια. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και nikoskaloudis.offusu. Έχουμε και Viber 6936101022 είναι το Viber του σταθμού μας που εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και το έλεγα και πέρυσι. Θα το λέω και φέτος, αποθηκεύστε το Viber του Σφαίρα, γιατί εκεί τρέχουν και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Δίνει ο Γρηγόρης τον Ανδριόπουλο, δίνει την τούρτα που δίνουμε την Μπρούκη από Οπερά. Έχει, έχει.

0: Και φυσικά μπορούμε να επικοινωνούμε και στο Facebook και στο TikTok. Παντού τρόπους επικοινωνίας έχουμε, είναι πάρα πολύ, να βρούμε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε. Τώρα, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και Όφη, νομίζω και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Με τη φωνή της λογικής. Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Ναταλία Τηρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα, τα περιμένει πώς και πώς.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγία, έχεις δίλημα.
0: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
1: Η Έρικα
0: το. Εσύ το διάλεξε, εσύ μου το έδωσε, να το λέμε
1: και αλλά δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό του όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ρωτήματικό.
0: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω, το βάλει το ρωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που.
0: Έρικα.
1: Αυτό που διάβασε είναι μήπως το ακούσει το αγόρι της, να καταλάβει.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο, Δημήτρη τον λέει εδώ, δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτού.
1: Μετά το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, φίλες, το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι γνωριστήκαμε, ναι, και πήγανε διακοπές.
1: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές, δηλαδή τώρα.
0: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε,
1: γιατί μόλις μετά το καλοκαίρι.
0: Κλείσεις στήρια. Το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε, ότι φύγανε να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα, ότι οκ, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι οι πρώτες μας μέρες.
1: Επειδή το διάβασε όλο, να σου πω, γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου. Είναι περίπου η ηλικία τους. Από ό,τι κατάλαβα, 35 χρονών.
0: Εκεί περίπου.
1: Μεγάλα παιδιά.
0: Αυτό το κατάλαβα και εγώ.
1: Ελεύθεροι και δύο, δεν είχαν ούτε
2: παντρεμένοι
1: ούτε τίποτα.
2: Ωραία.
1: Όχι, βέβαια, 35 Και είπαν να πάνε
0: μαζί διακοπές
1: τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά. Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι παιδιά εκεί θα κάνουμε και έρωτα με τον Δημήτρη. Εφόσον θα πάμε εκδρομή, θα γίνει εκεί.
2: Αφού έκλεισε διακοπές, να ξέρει, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
2: Είναι,
0: μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Κάνεις το τραπέζι σου, κάνε το κρεβάτι.
1: Ρε, φτάσεις στην ιστορία, φτάσανε στο νησί.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο νησί.
1: Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο
0: είναι. Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
1: Αφού το γράφει.
0: Εγώ τα πηδάω αυτά.
1: Πρόσεχε την πηδά.
0: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράδειγμα.
2: Τι κάνεις, θέλω να πες, μωρέ.
0: Τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, λέει, δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε την πράξη.
2: Άμα του προαναγγέλει που θα σου κάτσω.
0: Δεν του έκανε κούκου. Το θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα οκ, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή. Θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή. Θα περιμένω την επόμενη. Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη μέρα.
2: Εγώ θα βοηθήσω.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Τη δεύτερη μέρα τίποτα, την τρίτη μέρα τίποτα. Τη έλεγε, δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
2: Ήταν σε νηστεία.
0: 5 μέρες, λέει, το παλέψανε. Και δεν συνέβη ποτέ.
1: Παιδί μου, θα το πω λίγο απλά τώρα. Δεν το έκανε, δεν του ήρθε στήση. Του είπε 5 μέρες την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
2: Μιλάτε στήση και τέτοια.
1: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο. Λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
0: Δεν του έκανε κούκου.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν, 5 μέρες.
0: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές, εγώ όπως έφυγα.
2: Πώς έφυγε, τι εννοεί.
3: Χωρίς να έχει κάνει.
0: Χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. Η αλήθεια, λέει, είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές, έχω απομακρυνθεί. Και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μία ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Λοιπόν, θέλω τη βοήθεια.
1: Τώρα να σου πω,
2: άρα τον γουστάρει αυτή, δεν τον θέλει.
0: Εξωτερικά, λέει, είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει, Γρηγόρη.
1: Ναι,
3: αυτός την προσέγγισε μετά τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Εκείνη ήθελε να απομακρυνθεί.
3: Θεωρεί ότι είναι οκ. Okay, θα το παλέψουν.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγείας δεν έχει.
3: Ναι, λέγεται μελάτο.
1: Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Λοιπόν.
2: Πού σου ξεφτε τα επιστημονικά, δεν τρέπεσε λίγο.
3: Είπε επιστημονικό.
0: Όχι, δεν λέγεται μελάτο, λέγεται πεσμένο τελείως.
2: Σέμι φρέντο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα
3: μπορεί να συμβεί. Το ρόκο συμφρέντη.
2: Ναι. Ο Δημήτρης είναι με στέλνια.
1: Για το δίλημα λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
0: Ναι, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάσετε.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητικής λειτουργίας, να μην κολλάει. Λειτουργίες. Τι
0: αισθητικής δυσλειτουργίας.
1: Αισθητικής λειτουργίας. Τι δυσλειτουργίας.
3: Ρε παιδιά, θα πει την άποψή του ή θα συζητήσει.
2: Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν λειτουργεί.
1: Ναι, λειτουργία. Αισθητικής δυσλειτουργίας. Ναι, ναι, δυσλειτουργίας. Μάλλον έχεις δίκιο.
2: Ναι.
1: Μα αλλάξει το
4: ίκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μας δίνει και φόσο. Να δούμε πώς είναι.
1: Λοιπόν.
4: Στείλε μας τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα.
1: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μία γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία γυναίκα. Και να είναι. Όχι, ρε φιλέ.
0: Αλλά δεν είσαι λε, μπάζω την Έρικα τώρα.
4: Μήπω έφαγε κόμπλα το
1: παιδί. Δεν ταιριάζουν η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
0: Αφού τη θέλει, λέει και τον θέλει.
1: Ρε, μπορεί να τον θέλει, να τον θέλει όταν βρίσκονται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
4: Το χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθο.
1: Εσύ, Γιώργο, γιατί λε.
4: Μήπω έγινε τίποτα αυτό.
1: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρε προσπαθούν και δεν κάνουν. Μία, ρε,
4: Έρικα από την πλευρά τη.
0: Μήπω δεν του αρέσουν οι γυναίκε.
3: Καλέ, αφού την θέλει, λες, αφού τις έκανε και μετά τέτοιο.
1: Μήπως προσπαθεί, δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστο να τον Νίκο.
4: Πες όχι, γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει.
0: Πες ρε Νίκο.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι DJ αυτός, θα μας λες.
3: Μήπως
4: όχι. Άνοιξε μας τα μάτια, γόρι μου.
3: Μήπως έτσι.
1: Συμβαίνει σε σένα αυτό, συμβαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
4: Μην το προσωποποιείς και εσύ, τώρα θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
1: Νάνση, πες.
3: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες.
1: Μιλήστε λίγο σοβαρά.
4: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
3: Μιλήστε
4: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
3: Αν πας πέντε
4: πώς να το πω.
3: Πέντε μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
4: Ναι.
1: Στα 35 σου.
3: Στα 35 δεν έχει κλείσει. Εντάξει, πας διακοπές.
4: Στα τουζένια μας είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
3: Είσαι ερωτευμένος, υπάρχει πάθος, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένος.
0: Και ντρέπεται να το πει, λες.
3: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
4: Μήπως δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
0: Πώς θα το πάλευες, Νάνση.
3: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
1: Για πες.
3: Θα το τρέλαινα.
4: Τσαχπινιές.
0: Τι θα έκανα για να τον τρελάνε.
3: Θα το έκανα. Άμα έβλεπα όμως ότι του κάνω και δεν.
4: Ένα φραγκοίδιο, ένα τσούκολο. Τώρα θα σου
1: γελάτε, γελάτε, αλλά αυτό
0: να βάλουμε λιγάκι.
1: Γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μη γελάς, δεν
3: είναι πρόβλημα. Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
0: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώς λέει η Βενετία, ότι παιδιά να δείτε λίγο αυτό έχει φετίχ. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Π.χ. λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος. Μπορεί να είναι τέτοια πράγματα.
1: Και τρέπεται να το είπε.
0: Γιατί τρέπεται να το
4: πει. Κάνα ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
0: Κοίταξε.
3: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
0: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι εγώ.
4: Χωρίς την ποδαρά μέσα στο στόμα. Έλα, ρε Γρηγόρη, Γιώργο.
1: Μπορεί να ακούστανε. Για να δω λίγο.
4: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λεμόνα.
1: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
4: Βάζει μηχάνη μπροστά, Έρικα.
1: 2-11-7-0-7-9-31.
4: Από κοκκινόχοβα, περπατημένο το θέλω, έτσι.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει, Έρικα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε. Γεια
0: σας. Τι γελάτε, κυρία μου.
4: Αυτό με το πόδι σας άρεσε.
5: Δεν μπορώ.
0: Με το λιανό.
1: Να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε.
5: Μου έχει συμβεί αυτό.
1: Για πείτε μας.
4: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
0: Για πείτε.
5: Μου έχει συμβεί.
1: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία. Τι έχει γίνει.
5: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί παλιά τώρα.
0: Ναι.
1: Έχετε και πολύ σύντομα για
5: τότε λίγο. Πρέπει να ήταν αυτό γύρω στα 26.
0: Ναι, ως πολύ.
5: 27, okay. Ναι, κάπου εκεί.
0: Ωραία.
5: Και πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί πέρα, δώσε.
1: Πέρα, δώσε, τι κάνατε.
5: Βόλτε το δωμάτιο, μπα και αλλάξει κάτι, αλλά δεν.
0: Σας δικαιολογήθηκε αυτό.
4: Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε, μήπως και.
0: Ναι, αφήστε την γυναίκα.
4: Τώρα πιέσαι στο μπαλκόνι, εγώ πάω έξω στην περάσπιση.
5: Πώς θα δικαιολογήσετε,
1: δηλαδή. Πεςτε, κυρία μου, τι έγινε μετά.
0: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι.
5: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
1: Ναι.
5: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
1: Καλά έκανε. Μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
5: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
0: Όσο δηλαδή.
1: Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς.
3: Δεν είναι μαζί, αν αυτό σου λέει κάτι.
1: Τι συμπέρασμα βγάλατε.
5: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα και εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτός γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνανε και παιδί. Τώρα θα μου πεις και το παιδί γίνεται με άλλους τρόπους. Αλλά οκ. Okay.
1: Ναι.
5: Ναι. Οπότε μπορεί να έφταγα και εγώ. Μπορεί. Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
3: Σας έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκείνο?
5: Όχι, ευτυχώς, Παναγία.
0: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει?
5: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά
1: δύσκολο το βλέπετε?
0: Δεν σας βλέπω να το πιστεύετε
3: τώρα
0: πολύ.
3: Τώρα μιλάει η εμπειρία, εγώ τι να πω.
5: Να τον ρωτήσει αρχικά εάν του συμβαίνει.
4: Να πάρει ένα ιστορικό.
5: Να συμβεί.
4: Ακριβώς. Ιστορικό. Αυτό, ένα ιστορικό.
1: Να σας πω κάτι, συγγνώμη.
3: Επειδή
1: δεν έχετε πει και το όνομά σας, οπότε μπορώ να ρωτάω και ότι να είναι χωρίς να νιώθω έτσι άσχημα. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε διάφορα κόλπα, δηλαδή φορέσατε κανένα baby doll, κανένα έτσι.
3: Ζήκα, λέω. Πορνόγερος baby doll.
5: Και εγώ τα δικά μου, ναι.
4: Δεν βρωμό, παππού.
1: Και baby doll. Κανένα τέτοιο παπουτσάκι, τα κουνάκι μου από πάνω γουνίτσα. Κάνω ωραίο σόρκο, θα τελωτώ.
4: Πάντα έχει γυρίσει, ρε.
1: Και κοπάνα.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσα έκανα, αλλά δεν.
1: Τίποτα, ε.
5: Δεν.
3: Το βάλατε εσείς πάντως στο
5: γουνάκι. Η σημαία σηκωνότανε.
0: Α, σηκωνότανε.
1: Α, σώπα, μα δεν αλλάζει. Αφού σηκωνότανε η σημαία, τι έγινε?
5: Μετά ήταν το πρόβλημα. Δεν έμπαινε πουθενά.
1: Α, ήταν.
0: Έπεφτε.
5: Έπεφτε.
0: Έπεφτε, ήταν, δεν ήταν καλά.
4: Εσύ τι είσαι, Ραμπέλα? Ο Καραμόκλης της Σωτήρης.
1: Σταμάτα. Τι κάνω?
0: Όχι, θέλω να καταλάβω.
1: Σκάλους σχέες βάζουμε.
0: Θέλω να καταλάβω. Δηλαδή ήταν.
1: Δεν ήταν καλά.
0: Δεν ήταν καλά σηκωμένο, εννοείται.
1: Δεν είχε
5: καλή στήση. Ήταν,
1: βέβαια.
5: Δεν ήταν και.
0: Και κάγκελο.
5: Αλλά οκ, ναι. Αλλά μετά.
0: Έπεφτε τελείως.
1: Μετά φταίγαν οι άλλοι. Μετά ακούγονταν.
5: Κάτω βόλτα.
0: Ναι.
5: Κάτω βόλτα.
0: Μήπως είχε κόμπλεξ, ήταν πρικισμένος ο κύριος ή όχι?
3: Μάθαμε τώρα.
5: Δεν ήταν κανένα γαριδάκι.
1: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
5: Να
1: είστε καλά, γεια σας.
0: Άρα η κυρία εδώ.
3: Να σας πω κάτι. Ωραία, τα λέμε για τους άλλους. Σας έχει συμβεί εσάς?
1: Αν μου έχει συμβεί, να κοίταξε. Εγώ μια φορά που ήμουν με το αγόρι μου, του είπα τι γιατί.
3: Όχι, σας έχει συμβεί να μην σας.
1: Ναι, μου έχει συμβεί εμένα. Σήκω στη γραμμή αν θέλεις.
3: Ωραία, για ποιο λόγο ήταν?
1: Εμένα μου έχει συμβεί.
3: Γιατί?
1: Εμένα μου έχει συμβεί.
3: Γιατί?
0: Τι ζηλίδιο.
1: Γελάτε, μιλάμε σοβαρά, ρε.
3: Γιατί μπορεί και η Έρικα να βρει μια απάντηση.
4: Για να ανοίγανε πόρτες,
3: γιατί, για ποιο λόγο σου δεν.
1: Εμένα μου έχει συνέβη. Ενώ φανταζόμουν ότι, ας πούμε, θα ήταν ωραία, είναι την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και ήμουν και μεγάλος και δεν το εξήγησα. Και όλες, μια φορά προσπαθήσαμε, δεν ξαναπροσπάθησα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάποια σχέση.
0: Εξαφανιζόλ μετά.
1: Όχι, εξαφανιζόλ, δεν.
0: Δεν σου βγήκε.
1: Δεν υπήρχε. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και η μυρωδιά, όχι ότι η γυναίκα μυρίζει άσχημα, καμία σχέση. Γιατί.
0: Ο νόμος ακούει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Λέω χημεία. Όταν λέω μυρωδιά, η χημεία, κατάλαβες τι εννοώ. Η μυρωδιά της χημείας δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
3: Γιώργο, σου έχει συμβεί?
4: Μου έχει συμβεί, αλλά έχει κόσμο, σου λέω πολύ μέσα. Δεν ήταν, περίεργα.
0: Κόμπλαρα.
4: Άνθρωπο είμαι.
3: Νίκο.
4: Λέω ποιο είναι όλοι αυτοί.
1: Ο Νίκο πρέπει να το έχει συμβεί από κανένα ποτάκι παραπάνω.
3: Γιατί?
1: Ήταν μόνος του.
4: Παναγίστε, δεν μετράει αυτό.
3: Γιατί? Γιατί ξενέρωσες? Ή κόμπλερε.
0: Ήταν
2: βλάκα. Υδρώνει βαλά, είμαι το άγχος και δεν μπορώ.
0: Ήταν ιατρικός.
1: Είχε υδρωμένη παλάμη.
2: Είχε.
4: Σκολικοδίτη.
0: Όχι, ρε πλάκα.
2: Ήταν ιατρικός ο λόγος, λέει.
1: Δεν έβλεπα, δεν είχα καλή θέα.
0: Τώρα θα με κάνετε να σας πω και θα με.
4: Εμείς δεν είπαμε.
0: Θα με βγάλει όλα στην άμεση φορά.
1: Πέστε, τι, την πρώην ζωή, την πρώην ζωή.
0: Γιατί, παιδιά. Γιατί, παιδιά, ήταν τότε που είχε χρειαστεί και είχα κάνει μία ψηλοεπέμβαση εκεί κάτω. Όχι. Μπράβο.
3: Τότε που ήταν μεγάλο.
0: Επειδή εγώ δεν κρατιώ. Είχε ράματα. Και επειδή εγώ δεν κρατιόμουν, πήγα να προχωρήσω. Και εκεί πόναγα και. Και δεν βγήκε τώρα.
1: Δεν κρατιόταν, να συγκρατήσω. Ωραία, λοιπόν, πώς θα κλείσουμε, να πούμε τι θα. Ναι, όχι, α, γραμμή στον αέρα. Ναι, πάμε να πούμε καλημέρα.
5: Hello.
1: Πείτε μας την αποστολή.
0: Η Καλλιοπάρα μας είναι. Καλή σεζόν, Καλλιόπη.
1: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά!
0: Φιλάκια. Το κορίτσι μας.
1: Να είναι καλά, Καλλιόπη, την ευχαριστούμε. Έχει στείλει 5.000 μηνύματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, άποψή σου, Παναγία, ξεκίνα. Τι να κάνει η
4: Ερικα? Εγώ πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
1: Νάνση.
3: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
4: Καλά, εσύ είσαι και προσπαθή.
3: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
4: Την ώρα εκείνη.
1: Με τη στην Ερικα, τι θέλει να πει?
3: Τι να πω στην Ερικα?
4: Και μαζέψου, μην λες πολλά.
1: Να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση. Ναι, νομίζεις ότι είμαστε παρέα.
3: Τι εσύ δεν λες?
1: Λέγε, παιδάκι μου.
3: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
1: Μάλιστα. Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί του.
4: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να του
1: να το συζητήσει
3: Γιώργο
1: μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.
3: Γιώργο.
1: Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
4: του. Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να του
1: να το συζητήσει μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές σου για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στον μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στη Λόμο, Λίβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την απόδειξή σου. Μπε στο www.big-backtoschool.gr, ανέβασε τη και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. www.big-backtoschool.gr. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσεις. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί και τις έχω αργήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στην Μάγδα που μας ακούει από το Καματερό, στο Βαγγέλη από το Ήλιον, στη Δήμητρα, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, Κεφαλονιά μου, γλυκιά που κάθε πρωί εδώ είσαι πιστά συντονισμένη στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στην Κατερίνα από τα Γιάννενα. Στον Ανδρέα από την Πάτρα. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Και σας περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσετε έτσι, είτε για μόνιμα είτε να κάνετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί μου είχε έρθει ένα μήνυμα και έχω υποσχεθεί να το πω. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχω τα νέα για τον καιρό, μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 16 Σεπτεμβρίου 2026. Μην φύγει κανείς. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας.

0: αέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
16: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζω, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: 16 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι πρωινοσφαίρα 102,2 και είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω οι πολύ πρωινοί τύποι που είμαστε πολύ πλέον νομίζω οι πολύ πρωινοί τύποι που μου στέλνετε τα μηνύματά σας, που μου στέλνετε τις καλημέρες σας, που μας ζητάτε και τις αφιερώσεις σας. Όλα παιδιά προγραμματισμένα είναι, έτσι, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ χατήρια δεν χαλάω, ειδικά τόσο και τόσο νωρίς το πρωί, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, τώρα για εσένα που ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα, που αλλού στο jobfind.gr. Έτσι, εμείς τα λέμε από νωρίς το πρωί για να ξέρεις και να είσαι πλήρως ενημερωμένος. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να ρίξουμε μια πρώτη πρόγνωση. Για πάμε λίγο. Λίγο ρε εσύ, Νικόλα μου, για πάντα το να δούμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, εγώ θα τα λέω πολύ πολύ γρήγορα, έτσι γιατί ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 τα λέει πολύ πολύ αναλυτικά. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, έθριος ο καιρός, με κάποιες συννεφιές έτσι κατά διαστήματα, μιλάω πάντα για την Αττική, η πιθανότητα βροχής 10%, η άνεμη 21 χιλιόμετρα την ώρα, η υγρασία στο 51%, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, άκουγα που έλεγε ότι προς το Σαββατοκύριακο θα γίνεται όλο και καλύτερος ο καιρός. Άκουγα χθες που τα έλεγε ο Σάκης. Αλλά ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Στείλτε τα μηνύματά σας, ξαναλέω, 16 Σεπτεμβρίου 2026, πρωινό Σφαίρα 102,2. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής και εσύ η επιλογή του σωστού σπιτιού, θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο budget σου, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες, αλλά και σε μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό, το φοιτητικό, το ωραίο, το ΔΕΗ, το My Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση. Σε καθημερινό καφέ δώρο, σημαντικό και αυτό. Πρώτο γεμίσμα ψυγείου, αυτό και αν είναι σημαντικό. Και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Student, δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και πραγματικά θα μας θυμηθείς και θα μας καταλάβεις. Λοιπόν, λίγο έμεινε. Γρηγόρης Αρναούτογλου, 7 η ώρα ακριβώς θα είναι εδώ. Και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός και εγώ, Παναγιώτης Τζορτζάτος, και ο απέναντί μου, ο Νίκος Οκαλούδης. Όλοι μαζί εδώ θα είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Βέβαια όμως, επειδή οδεύουμε προς τις 7, γιατί κάτι μου λέει ότι ο Καλούδης πάλι θα μου λέει να κάνω γρήγορα, γιατί δεν βγαίνει ο χρόνος και δεν προλαβαίνω και πρέπει να κόψει τραγούδια και πρέπει να κόψουμε on και πρέπει όλα αυτά πολύ σπαστικά που μου κάνει πρωί-πρωί ο Καλούδης, γιατί είναι και λίγο σπαστικός, ειδικά το πρωί. Αλλά εντάξει, μετά που πίνει λίγο καφέ, αρχίζει και στρώνει. Λοιπόν, για πάμε, μη γελάς. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φύγαμε.
1: Το πρωινό φαρσάρι.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
0: Ναι, ίδια.
1: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι, είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας να σημειώσετε τα στοιχεία μου, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Θα λέω λίγο γρήγορα.
2: Γράψτε λίγο από μέσα παρακαλώ, εδώ 4
1: άτομα. Γράψτε και ένα αριθμό ταυτότητάς μου παρακαλώ. 0134-74-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Α, 0-1-14.
1: Όχι, 0-1-3-4.
0: Ναι.
1: 7-4-2-6. Επαναλάβετε παρακαλώ. Αλφα ΤΑΦ.
0: Να πείτε μου, κυρία μου,
1: πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
0: Αλφα ΤΑΦ.
1: Ναι.
0: 01-34-74-26.
1: Ορθόν, ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας, το λέω σωστά?
0: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό.
2: Ανδρικοπούλου.
1: Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική μπαίνεται αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της Συγκρού στην οποία κυκλοφορείτε.
0: Ναι.
1: Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
2: Πείτε την κυρία Ανδρικοπούλου, ναι. 200 κάμερες έχουν γράψει.
1: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
0: Ποιος μου κάνει πλάκα?
1: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρικοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση, οπότε εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα, έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης, είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία.
2: Πείτε ότι υπάρχει βίντεο που.
0: Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει.
1: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει. Κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω. Σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
0: Να βγάζετε τις πινακίδες
1: σας. Να βγάζετε τις πινακίδες σας, φυσικά.
2: Έχουμε.
1: Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
2: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα! Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρικοπούλου να στείλει ένα περιπολικό να την πάρει!
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα, Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομά του κάπου.
2: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
1: Α, μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, οι AI καμερουλές πρώτον δεν δουλεύουν καλά.
2: Μισό λεπτό, κυρία Ανδρικοπούλου. Ναι, οι πυριώτες κάτω. Ναι, πώς είναι? 4 πυριώτες.
1: Ναι.
2: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
1: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
2: Μάλιστα. Κύριε Ανδρικοπούλου.
0: Είμαι. Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί.
2: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει? Συγγνώμη τώρα,
0: τα
2: γιατί.
0: Τα έχω κάνει.
2: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι? Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
0: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
2: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρικοπούλου. Το ότι βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το δείξουμε?
0: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
2: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρικοπούλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρίσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά?
1: Αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό.
2: Ότι είναι κατά του συστήματος, ναι, και της
1: ιδιωτικής
2: εξουσίας. Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Οι Ανδρικοπούλοι, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι, ναι, τελειώσανε.
1: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
2: Ακριβώς.
1: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
2: Ποια είστε, η Batwoman είστε.
1: Το James Bond.
2: Γρηγόρη μου. Έτσι, Ανδρικοπούλου. Γρηγόρη μου.
1: Τελειώσατε.
0: Λοιπόν, πήρες τηλέφωνο και θέλεις να κάνουμε πλάκα.
2: Ναι.
0: Έρχομαι, επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα στο κινητό μου,
2: ναι,
0: να δανειστώ το δικό σου και να πάω να κάνω σήμερα.
2: Άσε ρε Κατερινάκη.
0: Πού είσαι, πού είσαι.
2: Αυτά. Καταρχάς τη βάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος, ναι, ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
1: Με τους περιόντες, νομίζω.
0: Όχι, στην αρχή ψάρωσα,
2: ναι,
0: άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
2: Ναι.
1: Το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες, να ξέρεις, επί τη εμφανίσαι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ τη συγκρού, γιατί έχει όντως AI κάμερες.
2: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ.
0: Και μου έχουν στείλει μήνυμα. Την ώρα που περνάω.
2: Άρα, πού άρχισε να βλέπει ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν εκεί.
0: Εκεί στην Γκρου, λέω πάει. Εκεί στη λέω, έχω τελειώσει.
1: Εκεί έχουμε στη τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει πολύ σκοτεινά.
1: Σταμάτα!
2: Κατερινάκη, φιλιά πολλά!
0: Έρχομαι να πάρω τα αυτοκίνητα.
2: Έλα να πάρει ό,τι θέλει.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Γεια σου, Κατερίνα!
0: Σα αγαπώ.
3: Γέμισε ρε μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εσύ θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, να που φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, να που και για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και να που σε πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα έχουμε και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, έτσι να μαζευτεί σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε τα τελευταία 15 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά ακόμη. Τώρα για εσένα που την πάτησες και χάλασες το κινητό σου, στην πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση. Και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πίδα.
10: Σφαίρα 944.gr.
11: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
12: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
13: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
14: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
2: Σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
18: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
19: Ναι.
20: Έλα ρε παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Να το προσκυάσω.
24: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν

0: L'ansia
1: comune. Forse è stata una mia tromeria e esodoxia. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγί Τορτάτο.
2: Κοίτα, κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος με φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα.
6: Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε καλημέρα. 3 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ να ανοίξετε τα ακουστικά. Βάλτε, είχε live. Ναι,
7: έχει δυναμώσει πολύ το δικό σου, Γρηγόρη.
6: Εγώ δεν έχω.
7: Α, δεν έχεις πειράξει τίποτα.
6: Εγώ δεν έχω βάλει μικρόφωνο ακουστικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Πώς είστε, πώς περνάτε. Εδώ είσαι να παναγείμαστε.
8: Εδώ, εδώ, εδώ.
6: Πού είναι τα χαρτιά σου, πού είναι τα φτά σου.
8: Να τα όλα, εδώ έτοιμα είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο.
6: 16 του μηνός.
9: Το βρήκε στο
6: κινητό. Το βρήκε.
10: Το ξέχασα, τώρα τι κάνω.
8: Σπίτι. Όπω Γιώργο, δεν υπάρχει χειρότερο.
10: Θέλω να κάνω ελάφιλτρο. Θα πάω τώρα για σπορ.
6: Κυρίες και κύριοι,
9: δεν αντέχει.
6: Ο Γιώργος Λιανός ξέχασε το κινητό στο σπίτι. Αυτό για είναι καταστροφή. Θα διαβάσεις, θα διαβάσεις.
10: Ότι έχει γίνει πυρηνική έκρηξη.
8: Και δεν έχεις ενημερωθεί για τίποτα.
10: Θα καταβεί και έχω πέτρες και ξύλα για να ξαναφτιάξουμε τον πολιτισμό.
9: Δεν αντέχει ο Γιώργος, παιδιά, χωρίς.
10: Τώρα εντάξει.
8: Αχ, Παναγία μου.
10: Να βγει ένας άνος με ένα ρόπαλο να με κοπανάει στα γόνατα τώρα. Μπαμ, μπαμ.
8: Γιώργο, και τώρα τι θα μας δείχνεις όλη μέρα.
10: Να, αυτό. Είναι καταστροφή.
6: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην εφημεία, τη Λουντμίλα και τη Μελίνα. Σήμερα είναι διεθνής μέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, παρακαλώ. Και
8: ναι, σαν σήμερα.
6: Τι,
8: τη στιβάδα, αυτό είναι μεγάλο. Δεν προσέχει κανένα στιβάδα.
6: Σήμερα έχει λίγα πράγματα. Οπότε νομίζω ο Γιώργος είναι ταμάμ.
8: Τώρα, Γιώργο, πες τα όλα, να γεμίσει ο χρόνος, ε.
10: Ναι, ναι, ναι. Θα σπάω μέχρι και. Και μισή, στο break θα σας πάω.
8: Τάπα θα σας πάω.
11: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
12: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
10: Σαν σήμερα το 1904.
9: Για πες μας τι.
10: Ρε, το 1904, πολύ παλιά είναι αυτά. Ηλεκτροκινήτο αστικό σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. Πολύ παλιά, πριν τη μικρασιατική καταστροφή, απίστευτο. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1978, την ίδια μέρα στην Ελλάδα, νομιμοποιούνται με νομοσχέδιο οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα υπό προϋποθέσεις.
8: Χτυπάει ένα κινητό του Γιώργου, είμαι.
10: Αυτό μπορεί να το κάνουμε τρέιλερ για αύριο. Τις καλύτερες στιγμές. 1991. Κάνει πρεμιέρα τηλεοπτική σειρά Λάμψη, μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έχει σε παρένθεση μουσική από σειρά.
8: Να σας πω κάτι, την έχω ξεχαθεί αυτή την είδηση, αλήθεια σας το λέω.
9: Παιδιά, δεν σας πω κάτι, το καταλαβαίνω.
8: Νίκο, τελείωνε και εσύ.
10: Αυτό έχει το γράφει στην καλέτα.
9: Αλλά,
10: επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος.
9: Θα σας πω κάτι, κάθε φορά που ακούω το σαν σήμερα, όσες φορές και να το έχουμε πει, κολλάζει.
10: Είναι.
8: Όχι, όχι, αυτό με τη Λάμψη εγώ έχω σκάσει.
9: Και αυτό μου αρέσει.
8: Άσε με ρε Νάντσι.
9: Φαντάζομαι πάλι τη Βίρνα, είναι εικόνες.
8: Ο Γιάνγκος Δράκος.
9: Ναι.
10: Τι έχεις Βίρνα, είσαι άρρωστη. Αποκλείεται. Είμαι πλούσια. Δεν γίνεται να αρρωστήσω. 2007, στην Ελλάδα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Πρώτα αναδεικνύεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 41,83% και 152 έδρες στη Βουλή.
8: Πότε, Γιώργο, το 7.
10: Το Κωστάκι είναι το Καραμαλή, τον ναι. Κώστα τον Καραμαλή, όχι τον Κωνσταντίνο τον παλιό.
8: Όχι ρε, το 7 δεν είπες.
10: Το 7, 2007.
8: Αρχή κρίσης ήταν το 7, θυμάστε καθόλου.
10: Ακολουθεί το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Όχι το Γιώργο Παπανδρέου, με ποσοστό 38,10% και 102 έδρες. Και από γεννή σα σήμερα έχει γεννηθεί το 1925 ο BB King, το 53 ο Κώστας Τρυπολίτης, το 57 γεννιέται στην Κύθρο ο Σταμάτης ο Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής.
6: Γεια σου ρε Σταμάτη.
8: Όπου παιδιά ήταν το Γονίδη,
6: ναι.
8: Τραγούδαγε κάπου σε ένα μαγαζί, είχε πάει που τραγούδαγε ο Σαντικάη.
6: Ναι.
8: Ο Σαντικάη, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Και τραγούδαγε ένα τραγούδι του, το Όλα σ' αγαπάνε. Και το έλεγε πολύ ωραία και ο Σαντιγκάι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω. Αλλά με το που πιάνει το μικρόφωνο ο Γονίδης και ακούγεται αυτή
10: η φωνάρα. Ο άλλος είναι original, γι' αυτό.
8: Ρε φίλε, ναι. Δηλαδή. Ανατριχίλα είναι
10: και αυτό. Και σαν σήμερα το 1977 φεύγει η Μαρία Κάλλας. Πες και για την Κάλλας μια ιστορία που είχε πάει στο Σαντιγκάι.
8: Δεν έχουμε την Κάλλας, α πούμε.
10: Έχει πάει Κάλλας στο Σαντιγκάι.
13: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Έχει μια συννεφιά που βέβαια φαίνεται σαν να είναι έτοιμη να βρέξει.
1: Όχι συννεφιά μόνο.
0: Τι,
1: και ψύχρα έχει.
0: Και ψύχρα έχει, κοιτάξτε.
2: Μα έκανε τα μάξια γάλια αυτή, βέβαια, αυτό το ψηλό βροχό.
1: Λασποβροχή.
2: Λασπουριά.
0: Δεν πειράζει, δεν έκανε τα μάξια. Στο Buckingham και εσύ μα έκανε τα μάξια.
2: Έβγαλα την Plymouth.
0: Εντάξει.
2: Και μου τι έκανε. Μου νιώθει.
0: Λοιπόν, εδώ τα πράγματα θα τα μάθουμε με 8 παρα 10 από σαν κερνό του γλυκού, τι θα γίνει με τον καιρό και αν θα αλλάξει ο καιρό τις επόμενες μέρες ή όχι. 11 λεπτά μετά από τις 7, πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας για να είμαστε έτσι στο κλίμα της σημερινής Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης.
1: Έλα, Τετάρτη είναι.
0: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Καταρχάς θα πούμε ότι το νέο που βγήκε πριν από λίγο ότι προφυλακίστηκαν οι δύο
4: γιατροί.
0: Ναι, με ερωτηματικό. Γιατροί, ξέρω εγώ ότι, ναι. Ότι είναι αυτοί οι δύο τύποι, ο άντρας και η γυναίκα, προφυλακίστηκαν με απόφαση, με σύσσωμη απόφαση και του Σακελέ και του ανακριτή, για την ιστορία βέβαια του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό είναι κάτι, διήρκησε από ό,τι βλέπαμε εδώ και στις τηλεοράσεις 16 ώρες. Μπήκανε το μεσημέρι και μέχρι τώρα είχαν απολογία. Οπότε η απόφαση βγήκε πριν από λίγο.
1: Κατηγορούνται για κακουργηματική πράξη, είναι για είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Δόλο που λέει. Οπότε ότι είναι η ανώτατη ποινή, το ανώτατο κατηγορητήριο που μπορεί να υπάρξει.
4: Γιατί είναι ισόβια.
1: Όντως.
0: Ναι.
4: Όχι, είναι το ισόβια. Το ισόβια, εντάξει, ο Γιώργος δεν σπάει το ισόβια.
0: Όχι,
1: η κατηγορία αυτή.
0: Η κατηγορία είναι η ανώτατη κατηγορία που υπάρχει στον ποινικό κώδικα. Για ανθρώπινο.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Με δόλο. Ότι δηλαδή ήθελες να το σκοτώσεις. Πάμε σε άλλα νέα. Μητσοτάκης από κεραμικό στη σημερινή εποχή. Η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους. Μήλος. Το Πασόκ αδειάζει τον βουλευτή Πάνα. Άστοχες προσωπικές απόψεις στα περί συνεργασίας με Τσίπρα. Γίνατε δορυφόροι του.
1: Πάντως,
0: λέει ο Μαρινάκης.
1: Πολύ ακούγεται αυτό.
0: Ποιος, για τον Πάνα.
1: Ποιο Πάνα, μωρέ, ξέρω ποιος είναι ο Πάνας.
0: Τότε τι εννοείς.
1: Ακούγεται.
2: Παναγιώτης του.
1: Ακούγεται αυτό ότι συνεργασία Πασόκ με Τσίπρα.
0: Γιώργος Φλωρίδης στο Δανίκα. Με το νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες. Άκτη προστασίας προσωπικών δεδομένων, νόμιμο το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.
1: Τι θα λέει, ρε Γρηγόρη, αυτό το SMS.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή.
4: Δεν πειράζει,
0: μα πες το, ρε.
1: Ένα SMS θα μας έρθει από το Υπουργείο να φύγουμε την 28η. Τι
0: το περσινό τρίμερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο, Υπουργείο Μεταφορών. Έγραφε αυτό. Νόμιμο το SMS. Α, το ότι έστειλε ένα τέτοιο SMS ότι κάποιοι το.
1: Για να προσέχουμε.
0: Ναι. Κάποιοι το.
2: Το πήραν λίγο, ναι, ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που γράφετε εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είπαν αυτό. Τι? Είπαν ότι πού βρήκατε το κινητό μου, πού είναι η προστασία δεδομένων, γιατί χρησιμοποιείτε το κινητό
2: μου. Ποια προστασία δεδομένων μου, στέλνει ένα 10 μήνα 3 email.
1: Αυτό. Καλά, το email σου το έχει δηλώσει εσύ. Εγώ δεν έχω δώσει στο Υπουργείο Μεταφορών το κινητό μου.
2: Τι λες μωρέ, δεν έχεις δώσει το τάξη εσύ το κινητό σου για να σου στέλνουν
4: στο κωδικό
2: επιβεβαίωση και τα λοιπά. Όλα είναι
1: το τάξη είναι η εφορία, δεν είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
4: Δεν έχεις βάλει στο κινητό, στην εφορία το κινητό.
2: Δεν μπορείς να πεις το τάξη αν δεν έχεις συνδέσει κινητό.
4: Ναι.
2: Στο λέει, πρέπει να. Εδώ στις τράπεζες πρέπει να έχεις τα πάντα. Όλα τα κινητά είναι εκεί μέσα.
4: Παιδιά, τι λέτε.
0: Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών σε φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Τράπεζα της Ελλάδος άνοδος 5,5% σε τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 26. Επιστροφή ενοικίου, τι πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να πάρετε ως 800 ευρώ το Νοέμβριο. Στα πρόσφατα ενεργειακού εφιάλτη Ευρώπη, η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια.
1: Πάλι δεν θα έχουμε πετρελαίο. Ή όλο αυτό είναι για να μας αυξήσουν το πετρελαίο το χειμώνα.
0: Και τελευταίο νέο, πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης. Η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους.
1: Η Νάντση που το χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Αυτό είναι.
4: Το
2: σκοτωθούμε εδώ μέσα.
0: Τρομερό. Είναι τρομερό αυτό που ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο CNN, ένας νεαρός εκεί πέρα που ήταν πολύ γνώστης.
1: Και λέει ότι θα μας σκοτώσει το AI.
0: Ναι.
2: Ο ερευνητής της ανθρώπικων.
4: Δούλευε εκεί, δεν ήταν γνώστης.
1: Ναι, δούλευε.
0: Δούλευε. Και σου λέει ότι είναι πλέον, θα φύγει ακόμα λίγο. Λέει τώρα λίγο το ελέγχουμε. Σε λίγο δεν θα ελέγχει τίποτα.
2: Σε μια δεκαετία.
0: Γιατί είπε κιόλας ότι πήρε κάποιες αποφάσεις από μόνος
1: του. Ωραία, γιατί το φέραμε αυτό το AI τότε, αφού είναι.
4: Όχι, γιατί το χρησιμοποιούμε και το τροφοδοτούμε με πληροφορία.
0: Αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, Έτσι και τους έχουμε φτιάξει ειδικό τρέιλερ για συζήτηση με τις διαφημίσεις μετά από το τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Νίκο μου, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με AI.
5: Θα μιλήσεις με AI, ναι.
1: Θα μιλήσεις με AI.
0: Ναι, δεν σε βλέπω όμως πάλι έτοιμο. Τι κάνεις,
1: τι κάνεις. Τι βλακίες κάνεις εσύ και να μας φάνε.
2: Τι ανοίγεις κουβέντες τώρα.
0: Να μας βάλει
2: και εμάς το μάτι.
0: Πόση ώρα θέλεις. Πόσο θέλεις, μια μέρα. Γιατί το έχουμε πει από το καλοκαίρι. Αλλά λέω εσύ θα μου πεις. Πόσο θέλεις. Να έχεις ρωτήσει πόσο θέλεις. Μάλιστα.
2: Και τι νομίζω ότι είσαι αυτό.
0: Έχω φτιάξει τρέιλερ, έχω έρθει ειδικό για αυτό το τρέιλερ, έχω κάνει αυτό το πράγμα. Θα πω τον Νίκο, θα περιμένω να πω πότε μπορώ να είμαι έτοιμο να μιλήσω με το AI για να δεις τι.
1: Με το AI θα μιλήσει, θα μιλήσει και με το AI.
2: Αυτή τι θα πάθει ο AI.
0: Είναι πιο καλά.
2: Καλά.
0: Εντάξει.
6: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
7: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
6: Πρωινό

0: στα χέρια μας έχουμε και τους φακέλους που έφτιαξε και ζωγράφισε χθες η Νάνση με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι φαντή, Νάνση, δεν φανταζόμουν ότι έχεις τόσο καλλιτεχνικό χέρι.
1: Νάνση, ούτε εγώ ήξερα τι ζωγραφίζει τόσο καλά.
0: Δεν έχεις τώρα στον αέρα.
2: Θέλω να
3: κάνουμε ένα πείραμα, αν μπορώ να τα
0: γνωρίσω. Μόνη σου με το χέρι της, τα βλέπε και τα έκανε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ταλαντούχα. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε φακέλους της παρά 20 για να μέχρι τα 500 ευρώ, έτσι. Ποιος είναι ο αριθμός που πρέπει να βρούμε? Το 5. Πρέπει να βρείτε το 5 με 3 φακέλους. Είναι περίπου ένα 7%, κάπου εκεί το υπολόγισες. 6-7%. Λοιπόν, εδώ πέρα τι κάτω. Λοιπόν, τώρα είπαμε, επειδή το AI είναι, έχουμε φτιάξει και το έχεις το σηματάκι, είναι εγώ το σηματάκι, το έχεις.
4: Μα
0: δεν είναι και τόσο άσχετο. Μάλιστα. Πάρα, δεν θα το πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Λόγω σε αυτή.
2: Δεν γίνεται χωρίς σηματάκι.
0: Γίνεται, ρε παιδάκι μου, αλλά
3: δεν θα το κάνουμε εμείς. Θέλει να το πουλήσει με δικό του τρόπο συγκεκριμένα.
1: Ναι, ρε φίλε. Αυτό
3: το έχει στο μυαλό του κάπω.
2: Πόσα σηματάκια φτιάξαμε στον αέρα τη εκπομπή?
0: Πολλά, αλλά αυτό το φτιάξαμε με πολύ αγάπη. Γιατί το
2: κάνω. Δεν πάμε τώρα να το κάνουμε.
0: Δηλαδή, όχι, γιατί το έχω φτιάξει πολύ ωραία. Θα δούμε στο καλοκαίρι, το έφτιαξα καθίσαμε μία ώρα.
1: Γιατί ξέρετε ότι έχω πρόβλημα με τον κύριο που ιωρείται από το παράθυρο γιατί έχω ψοφοβία.
0: Είναι
1: σκαλωσιά, έχει. Είναι ο κύριος.
3: Εσύ δεν βλέπεις που πατάνε τα πόδια, γι' αυτό αγχώνεσαι. Έχουμε ένα κύριο παιδιά εδώ στον πέμπτο όροφο, ο οποίος εμφανίζεται κάθε πρωί και κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω που βάζει.
1: Παιδιά, μου πιάνει ταχυκαρδία.
3: Να κάνει θερμοπρόσωψη. Αλλά εμείς βλέπουμε μόνο από τη μέση και πάνω και είναι σαν να πετάει στον ημιτό.
0: Τι έκαμε τώρα, αυτή είναι.
3: Σαν εξωγήινο, τον ημιτό!
1: Προσέχτε λίγο, Κίμη, μπέσετε τώρα.
3: Δεν καταλαβαίνει έτσι.
0: Δεν παραγγέλνει, δεν παραγγέλνει. Δεν
1: παραγγέλνει, δεν παραγγέλνει. Φοβάμαι. Πρόβλημα, δεν μπορώ να σε βλέπω. Και σαν να είμαστε στον μπαλκόνι, άκρη-άκρη φοβάμαι.
3: Πες του, Χαμπίβι, be careful. Αυτό θα καταλάβει.
2: Παιδιά, δεν είναι ολόκληρη στην ταιριά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος χωρίς κινητό επικρατεί θέση. Τι θες να.
3: Όχι, θα κάνω τη μέθοδο που είπε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Από να μου το στείλουν.
0: Οπότε να πούμε μια καλημέρα πολύ πρωινή σε όλους εσάς. Και επειδή με ρωτούσατε χθες, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε F4 Design. Έχουμε αυτό το δώρο των 2.000 ευρώ τη δωροπιταγή στο τέλος του Οκτώβρη, παρακαλώ. Που είναι αυτή η υπέροχη κατασκευαστική εταιρεία από το Περιστέρι. Με αποστολή σε όλοι. Των 2.000 ευρώ τη δωροπιταγή στο τέλος του Οκτώβρη, παρακαλώ. Που είναι αυτή η υπέροχη κατασκευαστική εταιρεία από το Περιστέρι.

0: Όχι. Ποιο είναι το μήνυμα, ρε Παναγή?
1: Α, 6936-1010-20.
0: Αυτό είναι το Viber.
1: Ναι, 6936-1010-22.
0: 1010-22, γράψτε F και το ονοματεπώνυμό σας για την κλήρωση των 2.000 ευρώ της δωρεπιταγής που θα κληρώσουμε.
2: Είναι τρομερό. Μην μας δεις λίγο να μιλάμε. Αμέσως να ρωτήσει το κινητό.
0: Ρε Παναγή, τόσες ώρες στα διάλειμματα. Τώρα, ρε
2: Παναγή. Κάτι
1: ήρθε. Κάτι ήρθε στην Κυριακή.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα, ρε φίλε.
1: Την Κυριακή την άλλε.
0: Τώρα, ρε
2: Γρηγόρη μου, αισθανόμαστε λες και είμαστε με τον καθηγητή που μας βάζει χέρι γιατί μιλάμε.
0: Μα δεν με προσέξει, κατάλαβε.
1: Και στο παμί μου μιλάς. Θα μας βγάλει έξω.
3: Εντάξει, εμένα δεν μου μιλάει έτσι γιατί είχαμε καλεσμένους στο βράδυ στο σπίτι. Είχε η μαμά μου καλεσμένους. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια είναι πάντα υπήρχε αυτή η ατάκα. Όταν έβγαινε εσύ γιατί έφταιγε ο άλλο.
1: Το είπα. Θα με βγάλει έξω.
0: Εγώ θα μείνω που απουσίαζε. Τώρα δεν πει τι πάνω από αυτό. Θα μα πει
2: αυτό το ποιο θα το πει στη μάνα μου.
1: Παιδιά.
0: Γι' αυτό το σούπα μου, γιατί πάντα ο άλλο.
1: Μα έλεγε χθε η δασκάλα του μικρού στην πρώτη δημοτικού. Έχει τα πρωτάκια τώρα. Που τα πρωτάκια είχαν συνηθίσει στον υπηαγωγείο. Βγαίνανε όποτε θέλανε, σηκώνονταν του
3: ανθρώπου.
1: Τώρα όμω ξεκινήσανε μάθημα. Και οι πρώτε ώρε είναι 2 ώρε μαζί. Δηλαδή μπαίνουν 8 και 4 και βγαίνουν 10 παρατέταρτο. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Κλαίνε. Κατουριούνται. Πεινάνε, ζαλίζονται, πονάει το κεφάλι τους, πονάει η κοιλιά τους.
3: Πού έχουμε πάει στο μεγάλο πεύκο.
1: Δεν καταλαβαίνω.
3: Πρώτο δημοτικό.
1: Σου λέει τώρα γιατί είμαστε κλεισμένοι εδώ μέσα.
0: Εδώ έχει πόνο.
1: Ναι, ναι φίλε.
0: Ακούτε το Λάρι.
1: Έχουν σκαρφιστεί λέει τα εξάχρονα τα πάντα.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
3: Αυτά δεν μπορείς αγόρι μου να πας σπίτι σου. Εδώ έχει πόνο.
0: Έρμα τα καημένα τώρα.
1: Γλυκούλια.
0: Λοιπόν, να πω να αλλάξω λίγο κουβέντα και να σας πω, το ξέρετε και το καινούργιο iPhone πώς λέγεται?
1: Duo.
0: Duo.
4: Α, το καινούργιο μοντέλο. Είναι.
0: Το καινούργιο μοντέλο. Τώρα, και είναι αλήθεια
1: ότι.
0: Duo. Έχεις δει. Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό. Και γιατί? Με μια τιμή που φτάνει περίπου 4.000.
1: Εγώ δύο διάβασα.
0: Φτάνει 4.000.
3: Τώρα πρέπει να τα βρούμε να τα δώσουμε αυτά.
1: 4.000.
3: Τι μας κάνει.
0: Είναι λογικό τότε να λέγεται Duo.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται μαζί με λιπαντικό.
1: Ναι. Ναι. Το ζόρι πήγαμε. Πρωινό σφαιρά 100.

0: Λοιπόν, ανοίγω λίγο και την εφημερίδα εδώ πέρα να δω τι ακριβώς γίνεται με τα αθλητικά. Έχει ποδόσφαιρο νομίζω σήμερα. Παίζει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη σήμερα ξεκινάει.
1: Και εσείς
0: παίζετε. Ναι,
2: τι έχει κοιτάξει.
0: Του εξωτερικού αγώνα, πώς να σου πω. Του δεν είναι ο Champions League ο Ολυμπιακός, μόνο έκανε την Champions
2: League. Γρηγόρη, θα πάω σήμερα το Μάρκο.
0: Πού?
2: Στη λεωφόρο.
3: Αλήθεια, βρήκατε τέτοια.
2: Τι βρήκαμε, γιατί παίζει να με βρούμε. Πάω εκεί.
0: Δεν έχει πια λεωφόρο,
2: δεν έχει πια λεωφόρο. Όχι, στη λεωφόρο είναι, παίζουμε στην έδρα τη Κυφσιά.
3: Πόσα χρόνια έχει να πα στο γήπεδο?
0: Κάτι σου τηλεφόρο.
2: Πολλά έχω να πάω, δεν μπορώ να πάω εκεί να βγάλω.
4: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ταυτότητα.
3: Πρέπει να σου έρθει εκεί να επιβεβαιώσει ότι είσαι εσύ μέσα από το Gav. Το wallet.
2: Ποιο γκάβ, ποιο wallet. Να πάω στο γήπεδο θέλω.
4: Με τον γκάβ.
3: Θεέ μου, χαρούμενο το 2001. Δεν πάσα.

0: έτσι τώρα, εσύ είναι διασταυρωμένο.
1: Και το παιδί που δεν έχει ταυτότητα.
0: Αχ, μπλέξιμο.
2: Πρέπει να βγάλει
0: ταυτότητα.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Θα πάω στο τμήμα τώρα, θα κάνω ένα ραντεβού.
3: Εγώ κάθε φορά που ο Νικόλας πηγαίνει πρέπει να υπογράφω.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο να βγάλω ένα εισιτήριο. Στη λεωφόρο δεν πέφτει.
0: Ναι, και εκδοτήριο. Τι, πού πα στο. Στο σινεμά, παράδεισο.
1: Ωραία, πάλι μπλεξίματα.
2: Βέβαια, είναι μεγάλη χαρά που ένα βαμπά πηγαίνει με ένα παιδάκι 6 χρονών στο γήπεδο.
0: Μπορεί και πηγαίνει.
1: Μα μου το ζήτησε.
2: Ναι, στο ζήτησε που μου
1: ζήτησε. Και ήρθε και για κάποιο λόγο με ντροπή.
0: Ήρθε
1: και μου λέει.
3: Γιατί ξέρετε εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά.
1: Όχι, και μου λέει μπαμπά, πότε παίζει ο Παναθηναϊκός. Του λέω αγάπη μου την Τετάρτη, παίζει με την Κηφισιά στη λεωφόρο.
0: Σαν να γυρίζει η νέα γενιά στον Παναθηναϊκό να δει.
2: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή. Να ξέρει για έναν πατέρα.
0: Ιωάννη Αλαφούζο, αγαπώ.
2: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή για έναν πατέρα. Είναι μεγάλη στιγμή και για τον ελληνικό αθλητισμό. Το ζήτημα είναι λοιπόν τώρα να πα, να περάσει ωραία, να δει ωραία μπάλα. Να μην υπάρξει φασαρίε, να μην ακούει πράγματα. Δηλαδή δεν είναι εντάξει το ότι μπορεί να ακούσει θρησκεία.
0: Ιωάννη Αλαφούζο, σ' αγαπώ! Έφερε στον πολιτισμό, στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε τα τελευταία χρόνια γίνει προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στον Υπουργείο Αθλητισμού. Πλέον μπορούμε να πάμε τα παιδάκια μας. Έτσι, είτε είναι τα κανονικά είτε νότα. Και να πάμε να δούμε έναν αγώνα.
2: Ο νότα, γιατί το είπες τώρα, Ρετάκι?
0: Γιατί έχω μεγάλη ιστορία από τα καράβια. Να κάτσουμε να τα πούμε κάποια μέρα. Έτσι, πρέπει να έχω παιδιά και στη Μοζαμβίκη. Μαλαγασκάρι.
1: Τάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε κάνει εισιτήριο για το Κηφισιά Παναθηναϊκό.
0: Μπορώ να σε φτιάξω, θα σε βάλω από τη 14. Θα κατέβεις κάτω, θα βάλεις full face και θα σε βάλω εγώ.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
3: Φαντάζομαι και το Μάρκο μου.
0: Και το μικρό full face θα του πω.
1: Full face,
0: ναι, κανονικά. Λίγη πίτσα.
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας.
6: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
5: Η ώρα είναι 7:30.
7: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
16: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙ ΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
9: Μένει. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Θερμοάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό.
9: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μέρα να παίξουμε φακέλους.
1: Ορίστε τα φάκελα.
0: Α, με καινούργια σχέδια, παρακαλώ. 500 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι για να φτιάχνουμε λίγο την ημέρα. Και μου στέλνετε μήνυμα, ρε Γρηγόρη, πόσα λεφτά δώσαμε ήδη στις δύο πρώτες μέρες. Σήμερα είναι τρίτη μέρα. Δύο πρώτες μέρες.
1: Θα σου πω, 250 και χοντρικά 100 και 100 έχουμε δώσει κανένα 500 ευρώ μέχρι στιγμής.
0: Σε δύο μέρες 500 ναι. ευρώ. Ωραία, έχει να πέσει.
2: Μαζευτείτε.
0: Θα κλάψουνε μανούλες.
2: Θα έχουμε έξοδα.
0: Νανσί, θα κάνουμε ένα live εδώ για τους φακελούς. Κυρίες και κύριοι, τα καινούργια, οι καινούργιοι φάκελοι έχουν διαφορετικά πλέον
1: σχέδια.
0: Τα σχέδια αυτά, πάμε να το κάνουμε λίγο το live.
1: Η γλώσσα της Νάνσης.
0: Δεν είναι η γλώσσα της Νάνσης, είναι μια γλώσσα.
1: Έχει τόσο μεγάλη γλώσσα η Νάνση, Γρηγόρη.
0: Περίμενε, γιατί θα το πω τώρα που θα σηκώσουμε. Αν έχει τόσο μεγάλη γλώσσα.
1: Τι γελάς, Γιώργο, ναι.
0: Είσαι βλάκα.
3: Ξέρω που το πάει, ξέρω που το πάει. Κοίτα που είναι η Νάνση.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, τα φάκελα.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Για να δώσουμε χρήματα έτσι σε κάποιους πρωινούς, παρακαλώ, να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρουν. Το τηλέφωνο χτυπάει, είναι 8 παρά 20 και κάποιος πρωί-πρωί έχει όρεξη να πάρει χρήματα. Είμαστε και live. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μιλήστε να χαρείτε ό,τι αγαπάτε.
0: Αυτό το θέμα με αυτό το τηλέφωνο είναι φοβερό. Καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μιλάει, ρε φίλε. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε.
1: Μπορεί να μην μας ακούνε, να μην καταλαβαίνουν ότι έχουν βγει στον αέρα, ρε Γρηγόρη.
6: Που παίρνουν όλοι μαζί και μπλοκάρει η γραμμή.
0: Αυτό λες πρέπει να είναι, έτσι. Μόνο αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Πώς σας λένε?
7: Με λένε Ειρήνη.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη. Τι κάνεις?
7: Μια χαρά.
0: Είσαι καλά?
7: Είμαι στο σχολικό και μπορώ να πάω τα παιδάκια μου.
0: Α, πού προσπανάτε?
1: Δεν κατάλαβα. Είσαι στο σχολικό?
7: Στο σχολικό λεωφορείο είμαι, ναι.
1: Α, είσαι συνοδός.
7: Ναι,
0: α, γεια σου, Ειρήνη. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
7: Αυτή τη στιγμή είμαι στο ελληνικό.
0: Στο,
1: δεν είναι στο ελληνικό, στο ελληνικό.
7: Στο ελληνικό, ναι. Θέλω
0: να ακούσω λίγο ένα λεπτό. Ρε, Ειρήνη, μισό λεπτό λίγο να... Για, μίλα μου λίγο.
7: Ναι, μαστε.
0: Τέλεια, ωραία. Ειρηνάκη, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί τα φάκελα?
7: Όχι, ποτέ.
0: Πρώτη φορά.
1: Το ότι ζητάμε από τους ακροατές να μας κάνουν soundcheck, πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα, Ειρήνη, έχουμε καινούριους φακέλους που είναι από το 0, έχει μέσα δηλαδή, είναι 7 φάκελοι από το 0 μέχρι το 6. Και εμείς πρέπει να βρούμε 3 για να κάνουν άθροισμα 5. Εντάξει.
7: Okay, ναι.
0: Αν κάνουμε άθροισμα 5, τότε παίρνεις 500 ευρώ.
1: Oh!
0: 800 ευρώ.
1: Έλα, ρε Γρηγόρη, πάλι!
0: Ναι. Άκου, Ειρήνη, άκου, επειδή ξεκινά, επειδή είναι εκπομπή. Αν είναι να τα πάρεις, θα τα πάρεις. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δώσει τόσα χρήματα. Αλήθεια το λέω και το λέω εδώ και το πει και ο Νίκος που είναι σαν διευθυντής. Πολλά χρήματα, Νίκο, που φύγαμε από τον προϋπολογισμό, τα έβαλα από την τσέπη μου. Εντάξει, δεν το λέω για αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει.
3: Αφού τα είπες ότι θα τα δώσω, τα
0: δώσω. Αφού είπα θα τα δώσω, τα δώσα. Δεν τα λέμε στα λόγια. Και θέλω να ευχαριστήσω ότι σε κάποια, να το πω και αυτό, Νίκο, μου έκανε σκόντο και ο σταθμός. Και μου λέει.
1: Κατάβρωμε κάπου στη μέση.
0: Ενώ έδωσε από το αυτό, να το πω αυτό. Θέλω να τα λέω δημοσίως, αλήθεια. Κάποια που είπε ότι ενώ ο σταθμός σου λέει ότι μπορώ να δώσω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο ποσό. Δεν μπορώ να δίνω. Επειδή κάθε μέρα εσείς μπορεί να δίνετε 5.000, μπορώ να τα δώσω εγώ. Σωστό, μια επιχείρηση έτσι. Άρα λοιπόν μου είπαν, όταν έδωσα και εγώ κάποια παραπάνω από την τσέπη μου, είπαν εντάξει, οκ.
1: Ας τα βρούμε στη μέση.
0: Θα τα βρούμε στη μέση. Θέλω να σου ευχαριστήσω γι' αυτό. Okay. Αλλά θέλω να ξέρεις, Ειρηνάκη, ότι φεύγουν από την τσέπη μου τα λεφτά. Οπα. Εντάξει.
7: Ναι, εντάξει.
0: Δεν στεναχωρέθηκες καθόλου.
7: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
2: Το εστέρημά του είναι. Πάει να δώσει στον Αναστάση του Ριζάκη και του χτυπά στο χέρι. Του τα χτυπά κάτω.
0: Ειρήνη.
2: Μυστικός μένει.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε το φάκελο με τη γλώσσα.
2: Τη γλωσσάρα είναι αυτή, Ρενάση.
0: Όχι, εννοεί γιατί.
1: Νάντσι, δικιά σου είναι.
3: Δεν είσαι στιγμή το Rolling Stone.
1: Όχι,
2: τη γλώσσα. Γιατί πίσω τη γλώσσα.
1: Νάντσι, έχει ωραία γλώσσα.
2: Τι είναι αυτό, Ρενάση. Τι σκεφτόσαι αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο του φακέλου. Γλώσσα, κότα, μπαλάκια. Εσόρουχο,
1: μπαλάκια.
0: Σόβρακο, πατούσες.
3: Τσιπούρα
0: και μια μπανάνα.
1: Γρηγόρη!
2: Τι μεγάλη μπανάνα είναι αυτή.
1: Δικιά σου η μπανάνα!
0: Λοιπόν, εδώ τα έχω
1: εγώ πάντως, να ξέρεις, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, θα έπαιρνα τη γλώσσα της Νάνσης και την μπανάνα του Γρηγόρη.
3: Γλώσσα μου, είναι το Rolling Stone.
0: Ειρήνη, διάλεξε 3. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες πήρες 800 ευρώ. 800!
7: Ωραία. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μπανάνα.
0: Εσύ έχεις το πλανό.
7: Πατούσε.
1: Μπανάνα πατούσε. Μπανάνα πατούσα. Πώς
2: θα πάτα. Πώς
7: σκέφτεσαι. Μπανάνα πατούσε. Μπαλάκια.
1: Μπαλάκια λες τώρα, Ειρήνη.
2: Κάπου έλεος.
0: Είπε μπανάνα πατούσα.
1: Και μπαλάκια.
2: Και μπαλάκια, όλα μέσα.
3: Πες εδώ, ρε, πατούσες που έχω κάνει και από εδώ.
0: Μπανάνες, πατούσες και μπαλάκια.
2: Μας ακούνε και ποδολάκια, έλεος δηλαδή.
0: Μπανάνα, πατούσα. Πώς θες να τα ανοίξω. Πώς το θέλεις, Ειρήνη, πώς θες να το ξεκινήσω. Τι να βάλω πρώτο.
7: Να ξεκινήσουμε από την μπανάνα.
1: Όχι,
0: ρε. Ρε, πατούσα.
2: Από μπαλάκια ήθελε.
0: Λοιπόν, μπροστά στην κάμερα.
1: Κατευθείαν με μπανάνα.
3: Συνέχεια πλάνο. Με έχει τρελάνει.
0: Δεν σου πω και εμένα το τρεβάει ο Γιώργος. Άσε από εκεί πέρα.
2: Άσε να κάνω εγώ. Θα κάνω και με τρώνε.
0: Πάμε λοιπόν.
3: Σε κινητό, Γιώργος, χαρά τεράστια.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια τη διαδικασία.
1: Γιώργο, δεν είναι δικό στο κινητό.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το νούμερο 4, Ειρήνη.
7: 4.
1: Α, έχει.
0: Ψάχνουμε το 1
1: και το 0.
0: Και το 0.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
7: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τα μπαλάκια. Και έχουν μέσα.
1: Το μηδέν!
0: Ωραία, φίλε!
1: Ειρήνη, αν στα πατουσάκια είναι το νούμερο 1, 800 ευρώ είναι δικά σου.
2: 4-0. Χαμός.
0: Ξύλο από την αρχή. Ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα στο πρωινό. Δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, φράγκο δεν έχουν τα παιδιά.
1: Στόχευση.
0: Είναι ο άσος μέσα στις πατούσες.
2: Από στρες.
0: 800 ευρώ, παρακαλώ.
2: Άγχος.
0: Όχι.
1: Έλα ρε φίλε, είναι το 2.
0: Το 2 ρε Ειρήνη.
7: Το 2 ήτανε.
0: Ναι ρε φίλε. Να σου πω, πού πιστεύεις ότι ήταν το 1?
1: Κοίτα που θα είναι στη γλώσσα της Νάνσης.
0: Γλώσσα μπανάνα, σόβρακο ή ψαρί. Σταμάτα μωρέ.
7: Σόβρακο.
0: Σόβρακο είπες.
7: Ναι.
0: Και μέσα στο σόβρακο είναι ο άσος, ρε.
1: Έλα ρε.
7: Και το σκεφτόμουν.
0: Δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό πάντα όταν έχετε δεύτερη ευκαιρία να βρίσκετε το σωστό.
1: Αμάν ρε εσύ.
0: Ο συνδυασμός σόβρακο, μπανάνα, μπαλάκια είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας.
3: Ειρήνη.
0: Αυτά μαζί δεν πάνε.
7: Παρακαλώ, Νάνση. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, φιλάκια πολλά.
3: Περίμενε καλέ για να ξεκινήσει καλή η μέρα σου. Σου κάνω ένα δώρο από Five Fashion.
7: Ναι, αμένα θα πούμε,
3: όχι. Χειρουχάρες, fivefashion.gr.
1: Είναι στυλάτο το κορίτσι.
3: Λοιπόν, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
7: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σας
7: μέρα, γεια.

0: Να στείλω στο φίλο μου το Θάνο πολλά φιλιά που θέλει να αντί για τη δουλειά να πάει να πιει ένα ποτάκι με αυτά τα τραγούδια που βάζουμε στην παραλία. Τώρα δεν ξέρω σε ποια παραλία έχει κάνει ζέστη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Την άλλη εβδομάδα πάτε πάλι παραλία. Ναι. Ξέρετε, έτσι λένε.
0: Ξεκινάει πάλι η καλοκαίρι.
1: Έτσι λένε ότι θα έχει.
0: Ωραία.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο
0: πριν. Θα τα μάθω.
2: Έλα, παιδιά, θέλω να κλείσω με μια Μύκονο φέτος.
0: Θέλησε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Ανδριόπουλος, καλάθι γεμάτο κρέατα. Για άλλη μια φορά από τον Ανδριόπουλο που τόσο μα τόσο πραγματικά βοηθάει τόσες οικογένειες μέσα από την εκπομπή εδώ. Τόσος κόσμος βοηθιέται από τον οικονομικό προϋπολογισμό για το λόγο το ότι απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο 6936 101022. Γράφετε Ανδριόπουλος και παίρνετε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Βέβαια, ουσιαστικά σας επιστρέφει την αγάπη που του δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμάστε ότι ο Ανδριόπουλος έχει κάρτες επιβράβευσης για τα καταστήματα, οπότε μπορείτε πραγματικά να κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε επίσης να πάρετε να κάνετε αγορές με άνω των 30 ευρώ και να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι και γλιτώνετε πολύ χρόνο και χρήμα. Περιστέρι Γέρακας, Μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ωραία. Το combo back, το πρώτο combo και το δεύτερο combo που είναι ουσιαστικά.
1: Δύο κόμπι.
0: Δύο κόμπι, ναι. Ναι. Σωστά. Το ένα κόμπο έχει μέσα, ας πούμε, 1,5 κιλό καλαμάκια χοιρινά, πίτες και αναψυκτικά. Το άλλο κόμπο έχει σε φέτες γκούντα Γερμανίας, γαλοπούλα, ψωμί για τόστ και διάφορα άλλα πράγματα που τα βρίσκεται. Τα έχουν κάνει πολύ ωραία πακέτα για πολύ οικονομικές προσφορές. Οπότε κάντε μια βόλτα από τον Ανδριόπουλο που τα βρίσκεται όλα πάρα πολύ οικονομικά και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα στις 8 παρα 10, τι θα γίνει σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 16 του μηνός σήμερα, Τετάρτη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και σήμερα αναμένεται κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά, η οποία θα διηλυθεί προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις δυτικές περιοχές του νομού Αττικής, ενώ στα ανατολικά και στα ορεινά θα παραμείνει μέχρι και αργά το απόγευμα, χωρίς όμως να είναι κανεί να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευρά φαινομένων. Οι άνεμοι θα γυρίσουν βοριάδες, θα φτάσουν και τα 5 με 6 πολύ τοπικά πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, την Πέμπτη, Παρασκευή αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται γενικά καλός καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια. Το πρωί με τον υδράργυρο να παίζει γύρω στους 16 με 17 βαθμούς και τα μεσημέρια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως την Κυριακή αγγίξει παρόλα αυτά και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βοριάδες μέχρι και την Πέμπτη με σταδιακή εξασθένιση από εκεί και μετέπειτα. Και όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα εκτός από την Κυριακή όπου θα σημειώσει μια πρόσκαιρη μικρή άνοδο. Είστε όλες και όλοι καλά.
3: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, καλά, αυτό το τραγούδι μας έχει τρελάνει πραγματικά, το Bad Times, αν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ισμαήλ, ναι, πάρα πολύ δυνατό. Δυστυχώς είναι από AI, αλλά είναι κανένα δύο τραγούδια AI που μας έχουν πάρει την καρδιά. Πριν πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, ανέβασε ένα βίντεο χθες που βλέπω από το αγαπημένο site στο Instagram, το Real Brief, που έχει να κάνει με τα καινούργια χαρτονομίσματα που εμφανίζονται του ευρώ. Βέβαια, εγώ ερεθίστηκα από αυτή την ιστορία. Σταμάτα Παναγία, ότι να βγαίνει το μυαλό σου. Με ερέθησε το όλο πράγμα και ξανά έβαλα στο τραπέζι, όπως και όταν μίλησα με κάποιους ανθρώπους, για ποιο λόγο αλλάζουν τις φωτογραφίες, και θα μάθετε τώρα γιατί ακριβώς γίνεται με το ευρώ, και δεν φτιάχνουν ένα ευρώ χαρτονόμισμα. Γιατί αυτή, κανένας Ευρωπαίος πολιτικός δεν βάζει μπροστά το να φτιαχτεί ένα ευρώ χαρτονόμισμα, όπως έχουν οι Αμερικανοί, το ένα δολάριο, που θα άλλαζαν πολλά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας του ευρώ και της οικονομίας και τον τρόπο της σκέψης μας στο ευρώ πάνω. Όχι ότι θα γινόταν καμιά τεράστια διαφορά, αλλά πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Λες και το κάνουν επίτηδες. Για ακούστε όμως λίγο αυτό, σας παρακαλώ, το ρεπορτάζ, παρακαλώ.
2: Τα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλάζουν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Τα σημερινά δείχνουν κτίρια που δεν υπάρχουν. Η γέφυρα στο πίσω μέρος του 50 ευρώ δεν είναι χτισμένη πουθενά, ούτε η πύλη στην προστινή όψη. Τα επινόησε όλα ένας αυστριακός σχεδιαστής το 1996, κτίριο προς κτίριο. Ο λόγος ήταν πολιτικός. Το ευρώ αντικατέστησε 12 εθνικά νομίσματα και το καθένα έδειχνε τη δική του ιστορία. Στη δραχμή ο Κολοκοτρώνης, στο μάρκο η Κλάρα Σούμαν, στο φράγκο η Μαρί Κιουρί. Ένα υπαρκτό μνημείο θα έδινε αμέσως εθνικότητα στο κοινό νόμισμα. Μέχρι που ένας Ολλανδός σχεδιαστής τις έχτισε. Και τις 7, οι κάτοικοι μιας πόλης κοντά στο Ρότερνταμ τις διασχίζουν κάθε μέρα, βαμμένες μία-μία στο χρώμα του χαρτονομίσματός τους. Η αλλαγή που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μόνο αισθητική. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ένα σχέδιο, τόσο πιο εύκολα το αντιγράφουν οι πλαστογράφοι. Τα καινούργια θα αναγνωρίζονται και με την αφή. Θα αντέχουν στη φθορά, θα αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην τελική φάση πέρασαν 10 προτάσεις σε δύο θεματικές. Η πρώτη είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και φέρνει πίσω τα πρόσωπα. Η Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, ο Μπετόβεν στο 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στο 20 ευρώ. Ο καθένας δίπλα σε έναν χώρο πολιτισμού. Μια χοροδία, μια βιβλιοθήκη, ένα μουσείο. Η δεύτερη λέγεται «Ποτάμια και πτηνά». Μια Αλκιώνα, ένας λευκοπελαργός, πάνω από ευρωπαϊκά τοπία. Η ψηφοφορία κλείνει στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε ποια θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και για πρώτη φορά, ό,τι δείχνουν μπορεί να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά. Εσείς τι ψηφίζετε, πουλιά ή προσωπικότητες?
3: Όχι πουλιά, αρέσει. Εντάξει.
4: Όχι, και εγώ δεν θα βάζα πουλιά.
0: Δεν θα βάζετε πουλιά, ε?
5: Εγώ πουλιά θα βάζα.
0: Πουλιά θα βάζεις εσύ? Δεν θα θέλεις προσωπικότητες?
5: Όχι.
0: Και εγώ πουλιά θα βάζα.
3: Δεν κάτσες και τσίχλες.
0: Γιατί
3: και
0: έτσι που σου φεύγουν από τα χέρια, ναι, σαν πουλιά είναι. Συγγνώμη τώρα, μου ήρθε να μην γίνεται να μην το πω. Μόνο πουλιά μπορεί να βάλουν. Ψηφίζω πουλιά. 21 Σεπτεμβρίου είναι η ψηφοφορία. The Real Brief, να πούμε ένα μεγάλο.
4: Ρε παιδιά, μπράβο για την δουλειά που κάνουν. Χαρτονόμισμα του 1 ευρώ.
0: Το πάμε αυτό.
4: Δεν γίνεται.
0: Το ζητάω εδώ και χρόνια. Στείλαμε πριν πόσα χρόνια. Πριν 5 χρόνια αυτή η εκπομπή.
4: 5 ρε. Ήμασταν στην ΙΜΑΚΟ ακόμα.
0: Αλήθεια. Στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
4: Χρόνια.
0: Έστειλα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το λέω, το στείλαμε σε ένα εκπομπή και το πήρα πάνω μου και ξαναπήρα τηλέφωνο και ξανά έστειλα και λέω, γεια σας, εργάζομαι στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, θέλω
5: ο
0: να μου απαντήσετε.
5: Μπορεί να κάνει κάτι ο Σάκης εκεί τώρα που είναι.
0: Πίστεψέ με, έχω βάλει πάρα πολύ κόσμο πια. Το έχω πάρει πολύ στα ζεστά. Ειδικά τώρα που αλλάζουν τα σχέδια. Αφού αλλάζουν τα σχέδια, μπορούν να φτιάξουν και ένα καινούριο χαρτονόμισμα του 1 ευρώ. Κάνω αγώνα 6 χρόνια, 7. Δεν πειράζει που είναι κρυφός αγώνας, αλλά αν φτιαχτεί, πολλοί θα μου πούνε, Γρηγόρη, πολλά πράγματα αλλάξανε. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι όμως, γιατί είναι ώρα για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ! Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
6: Καλημέρα.
1: Αχ, τι ωραία φωνή!
0: Πώς σε λένε?
6: Με λένε Ζήνα.
0: Ζήνα!
6: Ζήνα!
0: Ντίνα! Και από πού τηλεφωνείς?
6: Τηλεφωνώ από το Βοτανικό.
0: Πολύ ωραία. Εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ξέρεις?
4: Όταν γίνει.
0: Είσαι Παναθηναϊκός?
6: Ναι,
0: Παναθηναϊκός. Άρε
6: Πανάθα.
0: Να σου πω, αγάπη μου, και τι τάξη πηγαίνεις?
6: Πέμπτη πάω.
0: Πέμπτη, τι ώρα, και είναι αυτή η φωνούλα σου, σαν μικρή πριγκίπισσα μιλάς. Ποιο τραγούδι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
6: Το Die With A Smile.
0: Μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο? Γιατί είχαμε πει πέρσι τελειώνοντας την εκπομπή ότι εσείς τα παιδάκια που βγαίνετε στον αέρα, αν ξέρετε κανένα ανέκδοτο από αυτά που λέτε εκεί μεταξύ σας και γελάτε, να μας το λέτε και εμάς, να μας φτιάχνει το πρωινό.
6: Ναι, το θυμάμαι, το είχατε πει, αλλά δεν ξέρω κανένα καινούργιο.
0: Είσαι πολύ ευγενική. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον παπά και στη μαμά που κάνουν τόσο ωραία δουλειά και είσαι τόσο ευγενική και γλυκιά. Έχεις αδέρφια?
6: Έχω ένα μεγάλο αδερφό, τον Μπάντι.
0: Πώς θα πάτε?
3: Τον Μπάντι.
1: Τον Μπάμπι.
0: Τον Μπάμπι.
3: Τον Μπάνι.
6: Τον Μπάμπι.
0: Τον Μπάντι Μπάμπι.
1: Ντίνα και ο Μπάμπι, πεθαίνω.
0: Να σου πω, Ντίνα μου, τα πάτε καλά.
1: Επιτέλους, δεν ακούμε η Δανάη και ο Μενέλαος.
0: Ναι, Ντίνα και Μπάμπι.
3: Σίγουρα δεν σας λένε οι Άσουνα και ο Κάστη.
0: Ναι. Να σου πω, Ντίνα μου, μαλώνετε με τον Μπάμπι.
6: Ναι, μαλώνω.
0: Πες μας την τελευταία φορά για ποιο λόγο
4: μάλωσα. Ναι, μαλώνω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο μάλωσα την τελευταία φορά, ας πούμε. Χθες, προχθές, για παιχνίδια, για ρούχα, γιατί.
6: Όχι, επειδή είδα τελείωνα από τον μπάνιο για τα μαλλιά μου.
0: Αυτό, ρε φίλε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω ζήτημα και με τον Αναστάση. Όταν, αν και ο Αναστάσης μένει με τη μαμά του, αλλά όταν, ας πούμε, έρχεται στο σπίτι, όταν φεύγουμε διακοπές, ο Αναστάσης κάθεται μισή ώρα, 45 λεπτά, φίλε, βάζει μουσική και χορεύει, κάνει πάρτι μόνος του μέσα στο μπάνιο. Εγώ, ας πούμε, τον ντουζ.
4: Μα είναι δυνατό.
0: Εγώ κάνω, ρε φίλε, 5 λεπτά.
4: Και εγώ το ίδιο.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να κάθομαι πολλή ώρα. Και υπάρχουν άλλοι τύποι που κάθονται 45 λεπτά, ρε φίλε. Τι πλένουνε, δηλαδή, ειλικρινά. Εσύ τι να
1: πλένε. Αλλά ο Αναστάσης κάνει πάρτι μέσα στο μπάνιο.
0: Δεν έχει δει άνθρωπο να είναι πιο ευτυχισμένο όταν πλένεται. Ειλικρινά, εσύ τι είναι, πόση ώρα κάθεσαι στο μπάνιο? Όταν πλένεσαι, όταν κάνεις.
2: Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια.

0: καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το πρωινό σου?
3: Το καλύτερο!
2: Το απογευματινό σου break?
4: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
2: Το καλύτερο!
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Πίσω στα Φρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.

0: Πέρασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Ikea.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
3: Τώρα γύρισες από διακοπές.
2: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Και για να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα σιγά σιγά βγαίνει και ο ήλιος πάνω από το νομό Αττικής. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αφού ο Βαλάντης ξέρει τα πάντα. Ξέρει και το μέλλον, αλλά και το παρόν, αλλά και το παρελθόν.
1: Καλωσορίζετε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστο και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
4: Έλα Βαλαντάκο μου, καλημέρα. Αντράκι μου, όμορφο, τι έχουμε θέμα. Να, τώρα τον ακούμε.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις.
4: Έλα, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
5: Καλημέρα, Παναγκή, είσαι φοβερός.
4: Είμαι φοβερός.
5: Ακούω τα ραδιόφωνο, μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Εντάξει τώρα, σταμάτα.
5: Τι κάνω, όχι, μιλάμε το MP. Πάω σε ένα ψυχολόγο τώρα που έχει έρθει κάτω το ζεφύρι.
4: Ωραία.
5: Πολύ καλός, είναι, κάνω αυτά κατά κάτι
4: δεκτό. Πρόσεξε, μην είναι κανένα τσαρλατάνο.
5: Όχι, πολύ καλός, είναι, έχει βάλει σωστό δρόμο. Γιατί εγώ πάντα είχα ένα άγχος από μικρό παιδί. Αγχωνόμουν, έβλεπα του άλλου πέρανε καλού βαθμού και αυτό μου το βρήκε ο ψυχολόγος. Μου λέει είχε το άγχος της αχρηστίας, πως όχι
4: πείτε. Γλυκούλη μου.
5: Ήθελα να γίνω άχρηστος.
4: Ναι.
5: Ναι, να γίνω να παίρνω 10 στο σχολείο και τα λοιπά και να κερδίζω τα όλα τα αυτά. Και αλλά με πολλή συζήτηση κατάλαβα ότι και αυτό το εφάρμοσε και στη ζωή μου, εγώ χωρίς να το ξέρω. Μου λέει μπράβο, μου λέει γιατί ξεπέρασες, μου λέει, το άγχος της αχρηστίας.
4: Ναι.
5: Και δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης, μου λέει, για να κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό.
4: Αλλά.
5: Εγώ δηλαδή τώρα με τη ζωή που κάνω κανονικά, έτσι έχω καταφέρει.
3: Α, εκεί το όρεξε, ότι κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό, επειδή έχεις πρόβλημα.
5: Αυτό και τα λοιπά, και μου βγήκε με ένα αντίδραση.
4: Κατάλαβα.
5: Και ενώ δεν αρίστευσα, έτσι στο σχολείο, παρόλα αυτά, εγώ κατέκτησα και το χάλκινο.
4: Και το χρυσό.
5: Και τελείρες όμως.
4: Ναι.
5: Πουλάκι όλα, εντάξει, αλλά δεν πειράζει.
3: Βαλάντη, έχεις περιουσία γενικά.
5: Είμαι φορτωμένος. Φορτώνγκας είμαι πάρα πολύ. Και περίφημος γαμπρός είμαι εδώ στο ζεφύρι. Δηλαδή με βλέπουνε πολλές
4: φορές. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί, ρε Βαλάντη?
5: Κοιτάξτε, έχω κάνει αρκετούς αραβώνες.
4: Ναι.
5: Και τα λοιπά και με έχουν λογοδώσει πολλές φορές.
4: Ναι.
5: Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, εντάξει, 6-7 γάμους έχω κάνει κανονικούς θρησκευτικούς.
4: Α, στην εκκλησία?
5: Ναι. Όχι, είχα μυστήσει εδώ.
4: Α.
5: Είχα μυστήσει ένα πολύ ωραίο, σε μια φάτνη. Είχα κάνει τρεις γάμους. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου χαμό στην Εθνική Οδό από ψηλά πια από την Κηφισιά, παιδιά. Και στον ανεβασμό εκεί πέρα στη διασταύρωση για να βγει για Κηφισιά είναι πυκμένα τα πράγματα. Στον κατεβασμό από την Κηφισιά ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία και μετά σπάει λιγάκι και μετά από Ήλιον μέχρι κάτω Περιστέρι ο κακός χαμός. Και ανεβασμό και κατεβασμό. Πολύ κίνηση εκεί πέρα στην Κηφισιά, όπως ανεβαίνετε εκεί στο ΚΑΤ πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, είναι πυκμένα τα πράγματα. Και στη διασταύρωση εκεί από Μεσογείο να βγει στην Κηφισιά είναι πυκμένα τα πράγματα στην Πίνδου και στον ανεβασμό μέχρι στο Χαλάνδρι και λίγο κινησούρα στο τέτοιο να πούμε στη Βουλιαγμένη εκεί στην Ηλιούπολη μετά τη Δάφνη. Μην τρέχετε καθόλου, έκανα δύο κομμάτια τα κλασικά στην Αττική Οδό, εκεί αχαρδέμε Μαρούση και μετά για Σταυρηλίσια που να βγει για την περιφερειακή αμυντική και εντάξει κουράστηκα τώρα, πολύ δρόμοι.
4: Να σε ρωτήσω.
3: Πολύ δρόμοι.
4: Ισχύει αυτό που μου στέλνουν εδώ ότι και στους 7 γάμους σου φορέσεις τα ίδια ρούχα?
5: Εντάξει, τι να βάλω, κατάλαβες, άμα είχαμε και το AI δεν χρειαζόταν να πάω καν. Βάζανε μια φάτσα εκεί, ένα κορμί να πούμε το τραπίτι και τελείω να πούμε.
4: Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έλα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου, φιλάκια.
0: Για πολλά.
6: 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
7: Κάτσε κάτω, θα πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσε εργασίες στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Κάποτε η γλύκα σημαίνει ζάχαρη. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Με Slim Fix το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ μας, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται υπέροχα και γλυκά τόσο απλά.
3: Κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Τα ζώδια από την Άντση Αντωνή.
1: Ορίστε.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
5: Τι έχουμε αφιέρωμα σήμερα, Νάση?
2: Σήμερα έχετε γενέθλια του Σταμάτη Γονίδης, οπότε πάμε στο Σταμάτη Γονίδης.
1: Καλημέρα και Σταμάτη.
5: Άρε Σταμάτη. Πιο ωραίους μάγκες

0: ζωή. Έλα, παιδιά, να δεκατοστήσει ο σταμάτης γονίδης.
1: Ήταν τότε καλοκαίρι, με κρατούσε σαν το χέρι. Ελούζε ο ήλιος.
0: Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, αλλά σήμερα είμαστε live και στο TikTok του Σφαίρου.

0: καρδούλες και αγαπούλες, έλα παιδιά να γίνουμε πολύ.
1: Αχ και να ήταν όλα αληθινά και να σου πλαϊμώ ξανά.
0: Αγαπούλες, έλα παιδιά να γίνουμε πολύ.
1: Αχ

Δείξτε στους γύρω σας ότι μπορείτε να κάνετε πολλά. Καλημέρα στην Κύπρο, γεια σου Φελίσια, γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα στον Τελκάρο.

0: ταυράκια. Προσέξτε κάθε βήμα σας, γιατί έχετε πολλά να σκεφτείτε πριν αποφασίσετε με ποιο τρόπο θα συνεχίσετε τη ζωή σας. Διορθώστε όσο μπορείτε τα κακώς κείμενα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας. Αλλάξτε τα.
1: Έτσι.
2: Ναι. Πέταξε. Θα κάνεις τεστ, κάνεις αγωνίδες.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Και περνάω στα διδυμάκια. Εάν προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους με το ζόρι για την ορθότητα των αποφάσεών σας, δεν θα καταφέρετε τίποτα, καθώς μόνο οι πράξεις σας μπορούν. Αφήστε τα λόγια, μόνο με πράξεις τα διδυμάκια. Αφήστε στην άκρη την ανταγωνιστική σας διάθεση και σας θέλω λίγο πιο ομαδικούς. Δουλέψτε λίγο ομαδικά. Live στο Νάνση Αντωνίου αλλά και στο Σφαίρα Radio, έτσι για όσους θέλουν από εκεί και για όσους θέλουν από εδώ. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
2: Καλημέρα Ρόκη, καλημέρα Ακώστο, Κατερίνα.
3: Καλημέρα στο Ρόκη, πρόσεχε τα σκαλιά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα από Θεσσαλονίκη. Στον Κώστο, το νοσοκομείο του Ρίου. Γεια σου Σάσα, γεια σου Μαριάνθη. Γεια σου Ρόκη. Καλημέρα στη Σύρο, στο Αγρίνιο. Στο Βόλο. Στο Νικόλα στο ταξί, λέει Πειραιά.
4: Τα πράγματα.
3: Τα πράγματα.
4: Τα πράγματα.
2: Γεια σου Τόνια, γεια σου Εύα.

0: λένε, βίντεο κλιπ, καθαρίζει ο άνθρωπος.
1: Γεια σου Κλεοπάτρα, γεια σου Διαμαντούλα.
0: Καρκίνος. Από το να μεγαλώνετε την ανασφάλειά σας, επειδή κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσωπα απομακρύνονται από κοντά σας, προτιμήστε να δείτε μήπως κάνετε εσείς κάτι λάθος. Μήπως πρέπει εσείς να τα φέρετε κοντά σας. Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό.
1: Γεια σου Χαρά.

0: είμαι σίγουρη για το τι πάνε να κάνουν αυτοί οι δύο.
1: Και καλά κάνουν.
0: Θα θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα από πίσω μας έχω ένα παράθυρο. Είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος με τον Γρηγόρη πάνε από πίσω μου τώρα εδώ πέρα να κάνουν σχέδια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο που κάνει δουλειές. Λιοντάρια.

0: Έρχονται παιδιά και νομίζουν ότι δεν τους έχω δει. Μπείτε τώρα στο live να δείτε τι θα κάνουν τα σούργελα. Αυτοί νομίζουν ότι δεν τους βλέπω. Αυτός είναι ο Γιώργος. Παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Όσοι έχετε όμως TikTok, μπείτε να δείτε, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει. Νάνση Αντωνίου. Βλέπετε τι κάνουνε. Νικόλα, το τραβήξε από εδώ. Θα περάσω στα λιοντάρια. Περνάω στα λιοντάρια. Αυτά που ζήσαμε. Κάνει το λιοντάρι. Σαν το χαρτί. Λοιπόν, η επιτυχία που επιθυμείτε.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαμπάντα. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαμπάντας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάντα.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέροντα τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
2: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Decagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Decastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
0: Έλα.
14: Ένας γιορτάς σκοτώνει τον εγωισμό.
0: Εγώ καιρός καλούδι το ζώδιό σου.
15: Παρακαλώ.
0: Αποκαλύψεις που θα γίνουν και θα αφορούν σημαντικές πτυχές της ζωής σας θα σας οθήσουν να αποφασίσετε να κάνετε ριζικές αλλαγές. Θα έχεις αποκαλύψει σήμερα. Με τη βοήθεια της διπλωματίας μπορείτε να ξεμπλέξετε από περίεργες καταστάσεις. Διπλωμάτης και θα μάθεις και πράγματα σήμερα. Έλα.
15: Καλημέρα και στην Κάρπαθο.
14: Είναι κρίμα και αμαρτία, αλλά σε μακριά.
0: Είναι αμαρτία.
14: Είναι κρίμα και αμαρτία.
0: Μη μένεις μακριά.
14: Να σε μακριά. Και τα μάτια μου απόψε να έχουν δάκρυα.
0: Τι το κάνεις αυτό.
14: Και τα μάτια μου απόψε να έχουν δάκρυα.
0: Γεια σου Γαλατινή. Καλούδι, άλλα τραγούδια έχω.
15: Έχω πετάξει μαζί σου.
0: Άλλο.
15: Και όλα από το έχεις θέματα. Τώρα τα ξεχνάς, το βαλά.
0: Ένα θα βάλουμε ακόμα.
15: Το έτσι.
16: Έτσι.
0: Έτσι. Έτσι γιατί γουστάρουμε. Λοιπόν. Υδροχός, τολμήστε να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και απελευθερωθείτε από καταστάσεις που σας καταπιέζουν, σας αγχώνουν και σίγουρα δεν σας ταιριάζουν. Φροντίστε να είστε γενναιόδοροι με ανθρώπους που τους θεωρείτε αναντικατάστατους. Αυτούς που τους θεωρούμε αναντικατάστατους να τους το δείχνουμε, έτσι. Όχι να το παίζουμε.
15: Σούρια.
0: Στείλτε ένα γλυκό μήνυμα σήμερα στο στομάτι.

ψαράκια. Κάντε υπομονή και όλα θα γίνουν στην ώρα τους, εφόσον είναι προφανές πως δεν μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Μια παροδική κρίση στα αισθήματά σας δεν πρέπει να γίνει αιτία να απομακρυνθείτε. Μια κρίση δεν απομακρυνθούμε κιόλας. Συμβαίνουν και αυτά, ρε παιδιά.

0: με πέταξε.
1: Ναι, δεν το ξαναλάβεις να μην το ξανακάνεις. Γιατί γουστάρω να στο TikTok, παιδιά, μου αρέσει. Σε πετάει άμα κάνεις, πώς το λένε αυτό, vibe.
0: Ατμό, ατμό.
1: Κάπως έτσι λοιπόν, θα φύγουμε πολύ σύντομα για break και ερχόμαστε.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Μεγάλη προσφορά.
0: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφορμές για στυλ.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One. Να δω.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές.

0: μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Πίσω στα χρανία.

0: αγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, who can it be now, Men at Work, ένα τραγούδι από το παρελθόν, αλλά ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κάπου στα 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 και είμαστε χαρούμενοι γιατί μας έχουν έρθει πάρα πολλές φάρσες και ήδη μπαίνουμε στη διαδικασία και για γενέθλια και για φάρσες και για διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αρχίζει να μπαίνει αυτό που λέμε, να μπαίνουν οι πρώτες πίθες για μια χρονιά που θα είναι συγκλονιστική, πρώτα ο Θεός, με διάφορα πράγματα που θα γίνουν εδώ. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί έχουμε δίλημα ζωής. Η φάρσα θα την προσπαθήσουμε λίγο αργότερα μετά τις 9 για να την κάνουμε. Ήδη τώρα αρχίζουμε και σκεπτόμαστε διάφορα πράγματα. Αλλά πραγματικά έχουμε εδώ είναι
1: πανεπιστήμιο. Μπράβο, παιδιά, που στέλνετε φάρσες. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε για δίλημα ζωής γιατί είναι ένα δίλημα που μας έμεινε, εμένα τουλάχιστον, που το διάβασα speechless.

0: Λοιπόν, το μήνυμα λέει: παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γλύφει καθόλου?
0: Όχι, δεν γλύφει καθόλου. Δεν, πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είσαι στη εξάρτησή μου η πρωινή και περιμένω πώς και πώς να τελειώσει το καλοκαίρι για να ξεκινάτε.
1: Άρα
0: γιατί
1: γλύφει.
0: Είσαστε μια καταπληκτική παρέα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας γράψω το όνομά μου. Λέγεται με π.
2: Είναι άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα.
1: Πι.
0: Mm. Λέγεται με πι. Θα σας πω πι. Πι. Σκέτο πι. Ένα πι. Ένα πι. Λοιπόν, ό,τι συνέβη, χθες το έστειλε το μήνυμα, ναι. Ό,τι συνέβη, συνέβη την Κυριακή το βράδυ. Άρα σήμερα είναι
1: Τετάρτη.
0: Τρίτη.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τετάρτη. Ναι. Χθες δηλαδή το έστειλε το μήνυμα, άρα τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Το έστειλε τη Δευτέρα για μια μέρα πριν.
2: Τι σημασία έχει, ρε παιδιά?
0: Υπάρχει λόγος γιατί το λέει τώρα.
1: Πι.
0: Παντρεμένη.
1: Πι. Ωραία.
0: 12 χρόνια.
1: Α. Άρα με δύο παιδιά. Καμιά σαρανταριά περίπου αυτήν την κόβω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει τίποτα άλλο.
1: Okay.
0: Την Κυριακή απάτησα τον άντρα.
1: Ξεφτύλα, πού σου.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ανήμερα του Σταυρού. Παραμονή, ανήμερα παραμονή.
1: Παραμονή του Σταυρού.
2: Έκανε το Σταυρό της και προχώρησε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξανακάνω.
3: Α!
0: Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει. Να βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση και να υπάρχει αδρεναλίνη στο φόλ.
1: Έλα σκάσε, γιατί με έχει εκνευρίσει.
3: Πες τις μπλε ωραίες.
0: Θα σου δώσω πετάξω μου.
1: Η εξόλης και προόλης. Έλα.
3: Γιατί
1: η εξόλης και προόλης. Πρωί πρωί. Άιντε.
3: Μα το πανηγυρίζει.
2: Εγώ τι θέλει να της πω.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι τόσο καιρό έχανα που δεν το έκανα.
3: Έχανε χρόνο.
0: Γιατί αυτή η διαδικασία.
1: Σταμάτα με την ιερόδουλη, σταμάτα.
0: Γιατί αυτή η διαδικασία. Γιατί αυτή η διαδικασία του να απατάς τον άντρα σου.
2: Που το έχεις δει γραμμένο.
0: Του να απατάς τον άντρα σου και να υπάρχει αυτό το άγχος της αδρεναλίνης αν σε πιάσει ή όχι, είναι καταπληκτικό.
3: Κάνε πάλι
2: απλά. Α, αυτή το κάνει για την αδρεναλίνη. Ναι.
0: Δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Το έκανε πρώτη φορά την Κυριακή. Από εκείνη την ημέρα σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνω.
2: Με τον ίδιο.
0: Δεν γράφει τίποτα άλλο.
2: Με τον ίδιο να το ξανακάνει με άλλον.
3: Προφανώς με τον ίδιο.
2: Γιατί μπορεί να το.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν ένα μικρό ύμνο στην απάτη. Πρώτη φορά, γι' αυτό ξέρεις λέει πάθα σοκ.
2: Τι θέλει εμείς να της πούμε?
3: Το πανηγυρίζει.
0: Τίποτα, το πανηγυρίζει, δεν θέλει να της πούμε τίποτα.
3: Μήπως θέλει να ακούσει τα πανηγυρίζει της.
0: Το πανηγυρίζει.
2: Μήπως ανεβαίνει η αδρεναλίνη με το βρίσιμο.
1: Σε αυτό το δίλημα μπορώ να μην μιλήσω, γιατί αν μιλήσω.
0: Γιατί, μίλα, όχι, μίλα, μίλα, μίλα, σ' ακούει. Όχι, μας ακούει κάθε πρωί και φανατικά, μίλα. Καταρχάς γιατί τη βρίζεις.
3: Είναι κολλημένος, είναι αρτηριοσκληρωμένος.
2: Ρε Παναγία, αφού η κοπέλα της ανεβαίνει η αδρεναλίνη, γουστάρει.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Πες τι θέλεις, ακούεις.
1: Για μένα, ωραία, θα πω δύο. Ναι.
4: Ακολουθούν παροχημένες απόψεις από τον Πανάκη Τζοτζάτο.
1: Ας πείτε με πουριτανό, πείτε με παροχημένο, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Πείτε με αλήτη.
3: Είσαι από πουριτανή οικογένεια.
1: Μπράβο. Για μένα θα έπρεπε να ντρέπεται, είναι ξεφτυλισμένη, δεν σέβεται.
0: Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα τουλάχιστον. Σε ακούει, σου λέω.
1: Ναι, σε μιλάω, σε πρώτα. Πει λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι. Είναι ξεφτύλα αυτό που κάνεις. Σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν σέβεσαι τον άντρα σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις ηθικούς φραγμούς μέσα σου. Οπότε για μένα, άνθρωποι που δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Αν δεν λίγο κάτι.
1: Ναι, όχι,
3: χαραμίστε. Πρέπει να είναι στην τηλεόραση τώρα να πιάσει.
2: Είναι
3: ένα πόστο εκεί να. Να τον χαίρομαι.
0: Σέβομαι την άποψή εσύ που κρίνεις. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα που κάνει δεν είναι καλό. Εσύ που κρίνεις έτσι με αυτή την κατάσταση.
1: Ναι,
0: είσαι τόσο δηλαδή.
1: Μπορώ να δεχτώ τα πάντα. Μπορώ να δεχτώ το ότι είχα πιει, έκανα μια βλακεία, έτυχε. Το οτιδήποτε.
3: Αυτά τα δέχεσαι.
1: Αλλά αυτό το τόσο πάθος, το εγώ τι έχανα και θα το ξανακάνω. Σιγά μωρή, ηρέμησε λίγο.
0: Μάλλον ρε,
1: ωραία. Άμα
0: πολύ.
1: Λοιπόν σου άρεσε πολύ και θες να το ξανακάνεις, θα πας ντόμπρα και τίμια και θα πας στον άντρα σου και θα του πεις να σου πω.
2: Και ποιο βακερατόνι, αφού αυτό τη ανεβάζει την αδρεναλίνη.
1: Μου τέλειωσε.
3: Για να παίξει κουβέντα.
1: Άρα λοιπόν σημαίνει.
0: Τη αρέσει το παράνομο.
1: Τη
0: αρέσει το παράνομο.
2: Το κλεμμένο.
1: Άρα λοιπόν δεν έχει ηθικούς φραγμούς.
2: Έλα ρε Παναγιές, δεν έχει κερατώσει ποτέ.
1: Φυσικά, αλλά δεν έκανα με
2: τόσο. Το έχει
1: κάνει. Δεν το έκανα με τέτοιο πάθο. Να έχω δύο παιδιά και να πω εγώ θα το ξανακάνω και μ' άρεσε και τον έπιασα και μπα μπα μπα μπα.
2: Αυτό μπορούμε να το έχουμε σε βίντεο.
0: Ρε φίλε, το γουστάρισε, γουστάρισε. Από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Το θέλω σε μίμ. Το θέλω σε μίμ.
0: Γουστάρισε η τύπισσα που το έκανε. Που μετά έπρεπε να πάει κρυφά στο σπίτι να κάνει μπάνιο. Να μην την πάρει χαμπάρι.
1: Τη βρωμιάρα. Ποιο και τη βρωμιάρι ήταν αυτό.
0: Ρε βλάκα, σε ακούει σου λέω.
1: Άσε με τώρα.
0: Δεν έχει τα κάτσα να τα πει έτσι. Ξεπλήθηκε.
1: Ξεπλήθηκε, έκανε και μπουκώματα. Άσε με τώρα.
2: Ρε Παναγή, είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Γιώργο, πες την άποψή σου λίγο.
1: Σας το είπα, αφήστε με εμένα σε αυτό το δίλημα.
3: Γιατί το πανηγύρισε σε εμάς τώρα, εμάς βρήκατε τώρα.
1: Ναι, ρε Γρηγόρη, τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Θα ήθελε κάπου να το πει.
1: Κι άλλο είναι να πεις το έκανα γιατί έτυχε, γιατί δεν το.
3: Παναγή.
1: Τα δέχομαι όλα. Γιατί δεν μπορούσα να το συγκρατήσω.
0: Άρα, συγγνώμη λίγο. Άρα την αλήθεια δεν τη δέχεσαι.
3: Ναι.
0: Η αλήθεια
1: τη
0: είναι.
1: Και τη δέχομαι. Μπορούν να συμβούν τα πάντα στον κόσμο.
0: Όχι, η αλήθεια
1: αλλά ντόμπρα και τίμια.
2: Ντόμπρα και τίμια μα το στέλνει.
0: Μου λίγο. Ναι,
3: ναι.
0: Αν το πει, ναι, θα χωρίσει.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν θα είναι παράνομο. Ναι. Τη αρέσει.
1: Μα είναι ανήθικο το παράνομο.
0: Τη αρέσει η παρανομία.
1: Μα είναι ανήθικο.
0: Δεν μα λέγατε. Τη αρέσει να είναι παράνομο.
3: Και να σου
0: κουστάρει το παράνομο.
3: Εγώ σκέφτομαι τώρα εκείνη που.
1: Άρα είναι ανήθικη.
0: Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που γουστάρουν και αυτοί να είναι παράνομοι.
3: Και σκέψου για να το στείλει σε εμά να το πει σημαίνει ότι όλο το περιβάλλον τη είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορούσε να το εξωτερικεύσει.
1: Δεν μπορεί το μυαλό μου να ακουστεί και δεν μπορώ να δεχτώ.
0: Εγώ θα ζητήσω τώρα τηλέφωνα στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τον πατέρα των παιδιών σου ή τη μάνα των παιδιών σου αντίστοιχα μιλά έτσι και κάνει αυτά. Δεν σέβεσαι τον πατέρα των παιδιών.
0: Εγώ ξαναλέω, μπορεί όλοι να συμφωνούμε με σένα. Το ζήτημα είναι ότι η τύπησα βγαίνει και λέει γουστάρω το παράνομο.
3: Ήθελα να το πει.
5: Εμένα μου αρέσει.
2: Ζήτω το παράνομο.
0: Ναι, γουστάρω το παράνομο. Το γουστάρω.
3: Ζήτω τα. Τι λέει,
0: Ελλάδα.
2: Να σα πω κάτι.
0: Τα παράνομα. Ποιο όπα τα ζει.
3: Τα παράλογα λέει.
2: Τα παράλογα,
0: ναι. Λοιπόν, γουστάρω τα παράνομα. Θέλω τώρα να ζητήσω να βγουν τηλέφωνα στον αέρα.
2: Θα σα πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ξετσίποτη.
0: Μπράβο, Νάντσι.
2: Αλλά θα την υπερασπιστώ μόνο και μόνο για να σε ακούω να το λε.
3: Εγώ θα υπερασπιστώ μόνο την ανάγκη να το εξωτερικεύσει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι ανήθικη.
3: Όχι, Παναγή σημαίνει.
2: Παναγιά τη συναντούσαμε στον δρόμο, θα τη κλείναμε.
1: Στη Μούρη, χλέπα. Πού πάρτα.
0: Ποιο είσαι εσύ που θα φτύσει έναν άνθρωπο άλλο. Αν δεν τρέπεστε λίγο.
1: Και ποια είναι εκείνη που κοροϊδεύει τον πατέρα των παιδιών τη. Μια ανήθικη.
2: Παναγιά, το ξέραμε αυτό. Α, θα του τα καρφώναμε όλα.
1: Είσαι τρελή, εννοεί. Εδώ και τώρα σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, ακούστε
3: λίγο.
0: Περιμένετε, συγγνώμη Γιώργο.
3: Αν έκανε την επανάστασή τη.
0: Βγάζω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα 2-11-7-0-7-9-31. Δεν θέλουμε ονόματα. Οι άντρες, οι γυναίκες θα γουστάρατε, αφού η γυναίκα γουστάρει να κάνει παράνομα πράγματα, ενώ ερωτικά. Έτσι, όταν εννοώ παράνομα.
2: Ξέρεις, σκέφτομαι μόνο.
0: Να τελειώσω λίγο να ξέρω τι λέω. Παράνομο εννοώ πάνω στη φάση της σχέσης, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο παράνομο. Να είναι να κάνει σεξουαλικές σχέσεις. Είναι
2: κέρατο, κάνει τη
0: σχέση. Κέρατο, αυτό είναι
2: που μετά παρακλέψει. Το μόνο που την λέω εγώ.
0: Λοιπόν, ανοίγω.
2: Είναι ότι άμα μετά από 12 χρόνια.
0: 2-11-7-0-7-9
2: έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει
0: χωρίσει. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μπορεί να κάνει καλά λεφτά, ρε Παναγία.
0: Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή.
1: Μας το κλείσαν.
0: Δεν θέλουμε ονόματα.
1: Άσε να τα πω εγώ με την Άντζη.
2: Μπορεί να είναι πολύ πλούσιος.
0: Καλημέρα.
1: Τότε εντάξει.
0: Καλημέρα.
6: Μιλάτε.
0: Καλημέρα.
1: Αν είναι πλούσιος
2: αυτός
1: και να είναι και μικροτσούτσουνος.
2: Ναι, αυτός τι, να τον κερατώνει τότε.
0: Εκεί μπορεί να σταματήσει.
2: Τότε ναι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Παράει κομπρεσέρο Χριστιανός. Τι θες τώρα.
0: Μιλήστε ρε κύριε. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ορίστε. Δεν θέλουμε όνομα, κύριε. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
7: Συμφωνώ με τον Παναγή.
1: Έτσι, ρε αδερφέ.
7: Απόλυτος. Γιατί αν ο άντρας της πιστακώσης θα γίνει.
1: Άμα.
7: Αν ο άντρας της πιστακώσης, τι θα γίνει μετά. Θα είναι σκουτώσει.
0: Όχι τέτοια βία. Τώρα δεν πέστε κατά της βίας και αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέμε. Όχι τέτοια πράγματα.
7: Συμφωνάμε. Αλλά άμα την πιστακώσει όμως.
0: Άμα την τσακώσει ο άντρας της, τι
1: να χωρίσει.
0: Από ό,τι φαίνεται, αγαπημένη κύριε, αυτό της αρέσει. Η επικινδυνότητα. Θα χωρίσουνε. Τι να κάνουνε.
7: Ναι, αλλά είναι.
0: Συγγνώμη, δεν το δικαιολογείτε ότι κάποιοι άνθρωποι τη βρίσκουν όχι, έτσι με την αδρεναλίνη όχι, να είναι στα άκρα.
2: Δεν συμφωνάμε.
7: Όχι.
0: Δεν συμφωνάμε.
7: Εγώ συμφωνώ με τον Παναγίδη.
1: Συμφωνάει με μένα.
0: Συμφωνάει με εσάς. Ωραία, δεν θέλετε. Δηλαδή, εσείς άμα σας έλεγε να κάνετε κάτι παράνομο μια βραδιά μαζί της, δεν θα πηγαίνατε.
7: Όχι.
0: Γιατί.
7: Αν είναι παντρεμένος, όχι.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Μάλιστα. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρόλο που υπάρχει λίγο ελπίδα.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είστε γλυκύτατος.
2: Παναγία.
0: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο στον αέρα. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη άποψη που να λέει κάποιος: εγώ γουστάρω, παιδιά, να είμαι παράνομα με την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Αυτός δεν κούκου.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Α, και εσείς και η γυναίκα είστε. Τι κάνετε, πώς σας
2: βρίσκουμε.
9: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
10: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
11: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
18: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Καλλιόπη, τώρα να μιλήσει με την Καλλιόπη. Καλλιόπη, καλημέρα, καλή χρονιά.
0: Καλλιόπη,
2: καλή
0: μου, επειδή είμαστε πάνω, έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
2: Ήθελα να σου δείξω ότι έμαθα αγγλικά.
0: Fantastic, thank you. Να βρεθούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή αγγλικά. Να πάμε στο Λονδίνο, οι δυο μας. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Πόσες πρόβες θα έκανε η Λυκούλα μου για να σου πει You are wonderful.
1: Καλλιοπάκι μου, ψυχή μου.
19: Πού είναι το Λονδοντάι?
2: Μάλλον τα 4.000 που πήρε η Καλλιόπη τα έριξε ιδιαίτερα.
19: Μου καμισάς.
0: Α, σήκωστε, καλημέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν παίρνει άντρας, ρε παιδιά, σε αυτό το δίλημα. Κανένας να πει ότι μπορεί να γουστάρει λίγο. Καλημέρα, κυρία μου, πείτε μου εσείς πώς σας φέρετε το δίλημα.
20: Θα σε απογοητεύσω, Γρηγόρη, δεν είμαι ανηθική.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα ανηθικότητας.
1: Όχι, ζήτημα ανηθικότητας.
0: Να πω λίγο κάτι, συγγνώμη τώρα. Ναι, το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
20: Σοφία.
0: Σοφία μου, συγγνώμη τώρα. Θες να μου πεις ότι εκεί πέρα έξω δεν είναι ένας κόσμος αρκετός που απατάει ένα στον άλλον στους γάμους?
1: Καλά, φυσικά.
20: Πάμε πάρα πολύ.
0: Όχι, γιατί λίγο πάμε να το κάνουμε λίγο τώρα να είναι κάτι σαν ουτοπία. Βγαίνουμε όλοι και λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
20: Όχι, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα, παιδιά.
2: Απλά δεν τη αρέσει.
20: Εμένα να μου αρέσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Απλά δεν σου αρέσει, δεν πέφτει από τα σύννεφα.
20: Όχι, δεν μου αρέσει. Εννοείται πως δεν μου αρέσει, γιατί αυτό που είπε και ο Παναγής και συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να υπάρχουν ηθικοί φραγμοί. Πρέπει να είστε άνθρωπος τέλος πάντων. Σωστός με τον εαυτό σου. Εκείνη αισθάνεται όμορφα με αυτό που κάνει.
0: Πρέπει να σας πω ότι
20: ήρθε
0: και αυτή τη στιγμή που συμφωνείτε με τον Παναγή. Πρώτη φορά όλοι σε βρίζουν πάντα.
1: Πραγματικά.
2: Εδώ έμεινα εγώ αμέτωχη για να
0: δεις εμένα να.
2: Θέλω να το ζήσω αυτό.
0: Άρα η άποψή σας είναι να χωρίσει.
20: Η άποψή μου είναι. Ναι, εννοείται.
0: Γιατί μας ακούει τώρα, σας ακούει.
20: Αν θέλει να είναι σωστός άνθρωπος. Σωστός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα να τα έχει καλά με τον εαυτό της, γιατί δεν ξέρω αν τα έχει καλά με τον εαυτό της, το ότι αισθάνεται μια χαρά, γιατί θα ανεβάζει την αδρεναλίνη όλο αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ότι αυτό που κάνει θα ανεβάζει την αδρεναλίνη, αλλά θα αρχίσει να προκαλεί.
1: Είναι και η άποψή μας, δεν είναι μόνο ότι είναι. Η άποψή μας είναι ότι είναι ανηθική και ότι αυτό που κάνει είναι ανηθικό και ότι πρέπει να το κοιτάξει λίγο. Δεν είναι μόνο το ότι πρέπει
20: αυτό
1: να χωρίσει.
20: Είναι μόνο σίγουρο, αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ο Νίκος διαφωνεί. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε ακούει τώρα η ΠΗ, έτσι κι αλλιώς.
1: Οπότε ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια.
2: Γρηγόρη, τι γνώμη έχει, δεν μας είπες.
0: Θα πω την άποψή μου. Γεια σου, Σοφία μου, καλημέρα, φιλιά, πολλά, καλό φθινόπωρο. Πάμε για ένα τηλέφωνο ακόμα, μήπως και βρεθεί κάποιο.
2: Ένα αλλούδι Ζουλιανό να μας πείτε τη γνώμη σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Έχετε επικεντρωθεί σε λάθος σημείο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
21: Καλημέρα σας.
0: Απ, κύριε, τι έχει, ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
21: Όχι, κοιτάξτε, είμαι από αυτούς τους παράνομους.
4: Είστε. Νάτος. Άνθρωπε μας.
0: Έσκασε. Καλώς ήρθες.
4: Σε περιμέναμε.
0: Έλα, άνθρωπε μου. Δεν θέλουμε όνομα, δεν θέλουμε τίποτα, κύριε. Όποιος και να είστε, δεν μας ενδιαφέρει. Ποια είναι η άποψή σας?
21: Είμαι σε σκέψη. Παλιότερα όμως ήμουν ελεύθερος και είχα βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Θα είμαι ειλικρινής, πρώτα αντιλίασα. Αλλά όταν το έκανα, παιδιά, έχει απολαύσει, δυστυχώς. Συγγνώμη, Παναγή μου.
1: Όχι, όχι. Νάνσιμο. Προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς ήσασταν το πρόσωπο που κεράτωνε οι άλλοι τον άντρα της.
21: Ακριβώς.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε. Οι άλλοι ήταν οι ανήθικοι, όχι εσείς.
21: Όχι, δεν μπορείς να την πεις ανήθικη, γιατί.
1: Δεν μπορώ να την πω ανήθικη.
21: Όχι, γιατί ακούσε να σας πω ναι. Το λόγο. Όταν η άλλη άντρα, ο άντρας της είναι ναυτικός και λείπει συνεχώς μήνες, τι θα κάνει.
1: Τι λέτε τώρα.
21: Για πες μου.
0: Τι λέω. Χωρίς σεξ.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε.
21: Όταν λείπει ο άντρας 4 μήνες, 5 μήνες, Παναγκή, τι θα γίνει.
2: Τι να κάνει.
1: Να τον χωρίσει και να κάνει τη ζωή της, κυρία μου. Τι είναι αυτό που λέτε.
21: Όχι, τον αγαπάει. Έχει κάνει οικογένεια.
1: Όχι, δεν μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και να τον κεράτε.
0: Τον αγαπάει, λιώνει. Λιώνει για τον ναυτικό στα
21: καράβια. Άλλο το σεξ. Άλλο η αγάπη για τον άντρα.
0: Άλλο ρε φίλε, ο άνθρωπος είναι επιπειραμένος.
2: Αυτό εγώ το δέχομαι. Άλλο το σεξ, άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
21: Ακριβώς, Νάνση μου, δυστυχώς.
2: Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα.
4: Άλλο το σεξ, άλλο το σεξ.
1: Εγώ επιτρέψτε μου να έχω αντίθετη άποψη και να διαφωνώ, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, δεν θα.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ και να μην έχεις συναισθήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Όταν γύρισε ο ναυτικός, συνεχίσατε ή σταματήσατε?
21: Εννοείται πως
1: συνέχισε. Όλοι. Άρα λοιπόν δεν ήταν θέμα στέρησης.
0: Δεν ήταν θέμα δηλαδή θάλασσας.
21: Όχι, της άρεσε περισσότερο το γιατί υπήρχε περισσότερο.
0: Της άρεσε περισσότερο όταν ήταν ορθό.
1: Μα κύριε μου, το δέχομαι αυτό που λέτε. Τα πάντα μπορούν να.
21: Θα σα πω όμως το πιο χειρότερο ποιο ήταν.
1: Ναι.
21: Ότι πήγα σπίτι, ενώ κοιμόταν ο άντρας πάνω και εγώ ήμουν στο υπόγειο.
1: Α, και εσείς τώρα μου λέτε ότι η κυρία δεν ήταν ανήθικη, ήταν ηθική.
0: Της άρεσε η αλμύρα και ο ύπνος.
2: Στο υπόγειο ακριβώς. Τι είχε δωμάτιο.
0: Μα δεν είναι τυχαία στο υπόγειο έχει την καλύτερη θέα.
1: Το στάσιο.
21: Να σας πω τώρα, θέλετε λεπτομέρειες.
0: Βέβαια,
2: θα ήθελα λίγες η αλήθεια είναι. Αυτά δεν τα πετυχαίνει συχνά.
1: Έχω δει και δέκατη εντολή, Παναγία μου.
2: Λοιπόν, θα σε ονομάσω Γιάννη. Γιάννη. Θα σε ονομάσω Γιάννη.
1: Για πες τις λεπτομέρειες.
2: Θέλω να μου πεις, δηλαδή, ο άντρας είναι πάνω στην κρεβατοκάμαρα, κοιμάται.
1: Έχει γυρίσει από Μοζαμβίκη.
21: Ακριβώς.
1: Μαδαγασκάρη.
2: Και σου λέει, έλα ραντεβού στο υπόγειο.
21: Χωρίς να ξέρω όμως είναι ο άντρας.
2: Α, δεν το ήξερες εσύ.
1: Άρα και εσένα εξαπάτησε.
21: Ακούστε με, ακούστε με.
1: Ναι.
21: Όταν πήγα,
1: ναι.
21: Μετά που φτάνουμε, αρχίζει το νταβαντούρι, το ζέσταμα. Ναι. Προθέρμανση.
2: Α, έκανε ζέσταμα.
21: Τότε, ακριβώς το προθέρμανση. Τότε μου το πετάει την μπάλα ότι ξέρεις.
0: Είναι πάνω
21: λίγο πιο.
1: Αυτό είναι.
21: Υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω και κοιμάται.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν φοβήθηκες. Δεν φοβήθηκες, μη κατέβει.
21: Αυτό πήγα να πω, Νάνση. Λίγο μου. Μη πω, αλλά λέω, δεν βαριέστε μια ψυχή άμα είναι να βιάσκει.
0: Κάτι άλλο βγήκε, αλλά...
2: Το βλέπω πολύ καρπέρα το Γιάννη.
0: Να κάνει το ψυχικό άνθρωπο.
1: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσένα αυτό μάθαινες ότι το έκανε η δική σου κοπέλα και ήσουν εσύ στη θέση του αυτούνου, θα σε πείραζε?
21: Ωραία. Θα είχα φύγει αρονάρα. Ούτε πίσω να κοιτάξω.
1: Μάλιστα. Αυτό.
0: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Γι' αυτό και δεν έχω κάνει σχέση μέχρι τώρα, παιδιά, να είστε σίγουροι. Δεν έχω κάνει πλέον σχέση σοβαρή, γιατί δεν ξέρει.
2: Ούτε καταλαβαίνω όμως ο Γιάννης είναι περιζήτητος. Ναι. Δεν έχει κάνει σχέση, είναι ένας άντρας πολύ ωραίος.
1: Πιστολέρα ο Γιάννης.
2: Έχει τις κατακτήσεις του και περνάει καταπληκτικά. Και θες να σου πω κάτι. Άμα το... περνάς καλά έτσι, καλύτερα να μην κάνεις σχέση.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Και είναι να μην το βρει στον υπόγειο. Άμα το βρει στον υπόγειο του Γιάννη, δεν θα φύγει.
1: Δεν φεύγει εύκολα.
0: Δεν φεύγει εύκολα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
21: Φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Πάντω θα ήλω σε αυτό το σημείο τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε από αυτό. Δεν ήταν πλάκα, ήταν κάτι που είπε ο Γιάννης. Και είναι, δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή, συγγνώμη, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Γιατί την ώρα που το έλεγε το σκέφτηκα. Είναι η ιστορία του Γιάννη αυτή, οπότε το δεχόμαστε, είναι κάτι που έζησε ο άνθρωπος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μια άλλη μερίδα πολλών γυναικών που είναι παντρεμένες με ναυτικούς. Που κρατάνε τα σπίτια και είναι πάρα πολύ ηθικές, έτσι. Γιατί αυτό ξέρει την ιστορία και στις ταινίες και στη ζωή. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι ναυτικός κάποιος για να τον απαντήσει η γυναίκα του. Έτσι, μην λέμε τώρα, επειδή είναι κάποια επαγγέλματα που λείπουν οι σύζυγοι. Υπάρχουν γυναίκες που κράτησαν οικογένειες, ηρωίδες που κράτησαν οικογένειες με ναυτικούς και με ανθρώπους που έπρεπε να φύγουν και να λείπουν πάρα πολύ
1: καιρό. Δύσκολα πράγματα.
0: Τα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί πάνω στην αστιότητα και στην. Συγγνώμη τώρα που θα είστε. Στη μαλακία του καθενός. Ξαναλέω, δεν λέω για τον Γιάννη που είχε μια πραγματική ιστορία. Που θα μπορούσε να ήταν με οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά λέω πάνω στη μαλακία του καθενός που λέει ανέκδοτα, που λέει για ναυτικούς, που λέει για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, αναφέρονται πολλές φορές επαγγέλματα που στιγματίζονται λόγω του ότι απουσιάζουν οι γυναίκες τους. Ενώ αντιθέτως αυτές οι γυναίκες γίνανε ηρωίδες το να είναι και πατέρας και μάνα. Και να είναι ηθικές και να κρατάνε το σπίτι.
2: Και να πω και κάτι.
0: Συγγνώμη, να τελειώσω. Μέχρι να επιστρέψει ο άντρας. Οπότε θέλω να αφιερώσω με την καλή έννοια την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε αυτές τις γυναίκες που κρατήσαν τα σπίτια τους σαν ηρωίδες όταν οι σύζυγοι για οποιοδήποτε λόγο, ναυτικοί ή όχι, έλειπαν από το σπίτι καιρό.
2: Και εγώ, σαν γυναίκα, να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντα κρίνουμε τις γυναίκες των ναυτικών και αν ήταν ηθικές και με το παραμικρό τους σχολιάζανε ή οτιδήποτε. Δεν είπαμε όμως ποτέ. Ή το συμπεριφερόμαστε με χιούμορ στο ότι αυτός είναι ναυτικός, θα έχει παιδιά σε όλο τον κόσμο.
0: Συμφωνώ.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Πόσο
2: δηλαδή,
0: άδικο είναι αυτό.
2: Πόσο άδικο, γιατί στον άντρα τα δικαιολογούμε όλα.
0: Στον άντρα θα έχει 10 παιδιά παντού.
2: Είμαστε σίγουροι ότι είναι ναυτικός. Εντάξει, τι να κάνει ο άντρας, θα πάει. Η γυναίκα και να μην πάει.
0: Είδες πόσο λάθος.
2: Έτσι μεγαλώσαμε.
0: Και να ξαναπώ ότι υπήρξαν και πολλοί ναυτικοί που ήταν τίμοι και δεν έκαναν σπαθιά και γύρισαν πίσω και έχουν όλοι, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι αυτά να σταματήσουν. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Γιάννη που την έζησε, αλλά θα μπορούσε. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται να ήταν ναυτικός ο άντρας της.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ναυτικοί που γεννιούνται τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό. Που έχουν γενέθλια τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό.
0: Για αυτές τις γυναίκες λοιπόν και για αυτούς τους άντρες. Για αυτές τις γυναίκες, τις ηρωίδες που μεγαλώσανε παιδιά και ήταν ηθικότητες και για αυτούς τους άντρες τα φιλιά μας και έτσι κλείνουμε αυτό το θέμα γιατί πολλές φορές περνάνε από το πράγματα από το μυαλό μας και καλό είναι να τα σχολιάζουμε γιατί αξίζει να πούμε και ένα μπράβο σε αυτούς που είναι ήρωες.
1: Αντέχουν.
0: Είναι ήρωες της καθημερινότητας.
3: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
22: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
25: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
25: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Γνωρίζετε ποιο.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και σε περνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί με μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
12: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
17: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
18: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι στην Νατάζα Σμποφίλιου και να σας πω εδώ, παιδιά, ότι το όπερα σας περιμένει για αυτό το φοβερό και τρομερό μπρούκι που έχουν φτιάξει. Είναι, είπαμε, το όπερα πάρα πολύ μπροστά και συνεχώς ψάχνει να βρει καινούργιες γεύσεις. Έγινε αυτός ο χαμός που έγινε και ο πανεπιστημιακός με τα viral φρούτα και μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά, που ακόμα μπορείτε να πάτε βέβαια να τα δείτε, γιατί ουσιαστικά κέρδισε και τη μάχη των φρούτων στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί είδαμε πράγματα στο εξωτερικό που μας έφυγαν το κεφάλι, τα παγωτά, που ακόμα μπορείτε να πάτε βέβαια να τα δείτε, γιατί ουσιαστικά κέρδισε και τη μάχη των φρούτων στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί είδαμε πράγματα στο εξωτερικό που μας

0: Θα πάρετε σοκ. Τρέχουν κυριολεκτικά τα σάλια σου όταν το συναντάς. Μας το φέραν την πρώτη μέρα, το άνοιξε εδώ μπροστά σας. Όσοι βλέπατε, από εμφάνιση το νόμιζα έτσι καμιά τούρτα. Εγώ είμαι σαν την Κίκη και με αυτά δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν ένα μπισκότο τεράστιο, φανταστείτε. Ένα μεγάλο μπισκότο.
1: Και ξέρεις τι, είναι σπιτικό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή περίμενα εγώ, στο μυαλό μου το είχα ξέρει επειδή είχα τις άλλες τούρτες, κάτι σαν. Αλλά είναι ένα τεράστιο μπισκότο που έχει μέσα σοκολάτα λιωμένη. Φανταστική δουλειά, μπράβο Όπερα. Ελευθερή Βενιζέλο 159 Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε και το καφέ σας πρωί-πρωί εκεί και τα παιδιά φτιάχνουν και υπέροχο πρωινό. Μπορείτε να αφήσετε το αμάξι σας λίγο και να καθίσετε 5 λεπτά να ετοιμαστείτε αν έχετε λίγο χρόνο. Ή τώρα να κάνετε μία στάση και να απολαύσετε όλο αυτό που φτιάχνουν εκεί. 69-36 10-10-22 για το μπρούκι που δίνουμε κάθε μέρα. Θα το πάτε σπίτι και θα τρελαθούν όλοι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετική η οθόνη του κινητού σου, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή κίτσες και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση και σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ξέρεις λοιπόν ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πως έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Και ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5 καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρυπούς και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων. Χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Acno Fix Foam βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Λοιπόν, θέλω να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα γιατί σήμερα έχει γενέθλια ένας ήρωας της ζωής. Θα σας πω ότι μετά τις 9.30 θα κάνουμε και φάρσα διότι τον Γιώργο τον βλέπω έτοιμο. Μας έχετε στείλει αυτές τις φάρσες που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα τα σενάρια. Αλλά θα κάνουμε το εγχείρημα για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Τρεις φάρσες σε τρεις μέρες. Λοιπόν, παρακαλώ, να μιλήσουμε με την Αλεξάνδρα, που δεν ξέρω αν το περιμένει ή όχι.
1: Δεν το περιμένει.
0: Τώρα θα ακούσετε λίγο, θα καταλάβετε. Δεν σας
1: έχουμε την γραμμή.
0: Νίκο.
4: Περνάω.
0: Αλεξάνδρα. Καλή. Θα το σηκώσει.
5: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μας το κλείσε.
3: Ναι, έκλεισε.
0: Μα ποιος μας το κλείσε η γυναίκα? Έκλεισε η γραμμή.
3: Δύο φορές χτύπησε και πάτησε απόρριψη. Μήπως κάτι κάνει, κάποια δουλειά η κοπέλα, ρε παιδί.
0: Όχι,
3: μου.
0: Τι απόρριψη μας πω. Έτσι ρώτα αυτό είναι, δεν το
3: έπαιρνε. Ναι.
0: Όχι, μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ξαναχτυπάει.
0: Για ξαναχτυπάει.
1: Δεν το περιμένει.
0: Ο μικρός πρίγκιπας. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα παιδί που είναι ένας ήρωας κυριολεκτικά, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και σήμερα η γενέθλια. Ο μπαμπάς του Λεωνίδας και η μαμά του η Αλεξάνδρα είναι δύο ήρωες πραγματικά. Βέβαια ο Λεωνίδας πάντα λέει ότι ότι ο μικρός Λεωνίδας ουσιαστικά είναι ο ήρωας και είναι πραγματικότητα αυτή και ότι αυτοί πραγματικά τον συνεισφέρουν στον αγώνα του Λεωνίδα.
1: Του Γιώργου.
0: Του Γιώργου. Ναι,
1: στο
0: μικρό πρίγκιπα.
1: Για να χτυπάει τώρα, πάρουμε τον Λεωνίδα.
0: Απέναντι στο Λεωνίδα. Ναι. Λεωνίδα μου. Προσπαθούμε να πάρουμε τη σύζυγο να τη πούμε χρόνια πολλά να χαίρεστε το μικρό πρίγκιπα.
1: Αλλά δεν απαντάει η Αλεξάνδρα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να χαίρεστε τα παιδιά σας όλα και πιο πολύ έτσι την αγάπη μας για το μικρό πρίγκιπα.
0: Να ρωτήσω λίγο, να πω λίγο κάτι και για τον κόσμο που μας ακούει, χωρίς να θέλω ούτε να το βαρύνω. Ναι. Ξέρεις πως είμαι τόσα χρόνια και ξέρεις πολύ καλά τι αγώνα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε δημόσια. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι ακροατής τόσα χρόνια. Όσο μπορείς να εξηγήσεις λίγο τον κόσμο τι συμβαίνει στο μικρό πρίγκιπα και ποιος είναι αυτός ο αγώνας που κάνει, γιατί είναι συνέχεια σε μια. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές το όνομά του για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα παιδί που περνάει το δικό του Γολγοθά και βέβαια είναι ήρωας γιατί τα καταφέρνει. Για να καταλάβει ο κόσμος, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, αλλά λένε δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με το μικρό πρίγκιπα.
6: Ο Γιώργος έχει την ατυχία να έχει ένα σύνδρομο που λέγεται νευροειδωμάτωση, το οποίο βγήκε όταν γεννήθηκε. Το οποίο του επέφερε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, φέρνοντάς του 4 όγκους στο κεφάλι, η οποία ήταν

0: πάρα πολύ δύσκολη. Ο ένας από αυτούς του αφαίρεσε την όραση και ο άλλος παραλίγο να του πάρει τη ζωή. Είναι τόσο δυνατό παιδί όμως.
1: Αυτό να πούμε ότι βρίσκεται και είναι καθήμενο σε ένα αμαξίδιο. Αλλά ναι, το χαμόγελό του και η δύναμή του και συνεχώς όλο αυτό που κάνει. Γιατί ξέρεις, συνεχώς μιλάμε για το μικρό πρίγκιπα. Και επειδή έχουμε καιρό να εξηγήσουμε, και ίσως κάποιος να λέει τι συμβαίνει ρε παιδιά με το μικρό πρίγκιπα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα παιδί. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο Γιώργος?
0: Σήμερα μπαίνει στα 9.
1: Στα 9. 9 χρόνια ταλαιπωρείται, θα έλεγε κανείς, έτσι δεν είναι, μέσα εισαγωγικά. Αν πούμε
0: 9
1: ότι...
0: χρόνια δίνει μάχη, Γρηγορή.
1: Δίνει μάχη.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή, με αλλεπάλληλα χειρουργία.
2: Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
3: Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
7: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
3: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
8: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς.
2: το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Χθες έκατσα να δω Premier
1: City United.
0: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
1: Με δουλεύεις?
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι?
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ
2: μάρκετ.
3: Υγεία.
2: Μίτινγκ.
3: Λογαριασμοί συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Εθερικά.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Πίσω στα θρανία.

0: κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10. Είμαστε έτοιμοι και για φάρσα, αλλά έχουμε και το beat the bomb. Οπότε πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως θα αφήσουμε τη φάρσα για αύριο.
1: Άστι για αύριο, ναι.
0: Για αύριο καλύτερα. Βάλτε την Παναγή,
1: πάντα την κάνουμε. Βάλτε την καρφί στο σετ κάπου.
0: Θα κάνουμε δίλημα ζωή, την κάνουμε
2: αύριο. Τι έγινε,
1: καρφί στο σετ. Δεν προλαβαίνουμε, μάλλον μου είναι παρατέταρτο.
0: Μας πει λόγω του τώρα με το. Beat the bomb, ρε φίλε. Beat the bomb. Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31. Τη φάρσα θα την κάνουμε αύριο και οι φάρσες είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Οπότε μόλις σκεφτείτε κάτι σαν παρέα, σαν ομάδα, κάτι για το φίλο σας, για τον αδερφό σας, για τους γονείς σας, οι γονείς από τα παιδιά, ξαδέρφια, αδέρφια, έχει γίνει κάτι, κάτι περιμένει, μια αυτό, ένα γάμο, μια βάφτιση, οτιδήποτε, έχουν γίνει βέβαια φανταστικές φάρσες που ήδη ξεκινήσαμε και νομίζω για τα καλά θα γίνει χαμός φέτος. Πείτε το και στους φίλους σας ότι εκεί γίνεται ένας πανικός και από παιχνίδια και από φάρσες και από ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του κάθε πρωινού ανθρώπου. Beat the bomb, παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα πάει στο 500αρικό. Δόθηκαν πολλά λεφτά τις προηγούμενες μέρες. Κίκι,
3: εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
5: Με λένε Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς, Δήμητρα?
5: Αυτή τη στιγμή στην Πετρούπολη.
0: Στην Πετρούπολη, που έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
5: Έχουμε ξαναπαίξει φακέλους.
0: Και τι είχες κάνει?
5: Τίποτα.
0: Είχα χάσει,
5: αλλά είχα κερδίσει μια δωρεπιταγή
6: θερμάτων. Α, ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Beat the bomb. Έχει την αγωνία. Φαντάζομαι εδώ, εγώ τα ακούω που παίζουν οι άλλοι και έχω αγωνία που θα σκάσει βόμβα. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα.
5: Η αλήθεια είναι αυτή. Λέω τώρα. Σταμάτα.
0: Για να δούμε τι έδωσε τις προηγούμενες μέρες. Για να δούμε αν θα δώσει και σήμερα. Ελπίζω να πει stop πριν να ακουστεί το Παναγί. Μπαμ.
5: Για να δούμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
0: Τσίπικο.
6: Στα 49.
0: Κάτσε ρε παιδιά, δεν είναι και τσίπικο 50 ευρώ. Πώς θα κάνετε τα 50 ευρώ?
6: 50 ευρώ δεν είναι καθόλου.
0: 50 ευρώ, πώς έγινε, τσίπικο, Νίκο.
8: Ναι, πέσει. Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Τώρα τι κάνουμε, τι δώρο να σου δώσουμε εσένα?
6: Τι δώρο θέλεις?
5: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Τα ρούχα εκεί από το.
1: Από Five Fashion.
6: Θέλεις Five Fashion?
5: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
6: Τι πρόβλημα έχεις, ρουχάρες? Έχει fivefashion.gr. Fivefashion.gr. Τα ωραιότερα ρούχα στις ωραιότερες τιμές. Και τώρα, αν θέλετε να φτιάξετε και την καρδαρόμπα σας, πραγματικά έχει, δεν τα προλαβαίνεις. Λοιπόν, μου στέλνεις, Δημητρούλα, τώρα το κινητό σου. Κάνε και ένα follow στο Fivefashion. Μου στέλνεις το κινητό σου για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
0: Παρακαλώ.
6: Στο Instagram.
5: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να σας πω λίγο γιατί τα σχολεία ξεκίνησαν και κάθε Σεπτέμβρη είναι και μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό, online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.big.backtoschool.gr. Να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. www.bigpavlabacktoschool.gr. Δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι.
0: Θα το πεις να είσαι μετά, απλά τώρα επειδή πήγα χθες το απόγευμα και του λέω γράψτε μου κάτι. Και τι μου γράψε, φίλε?
1: Τι σου γράψε?
0: Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
1: Τι γραφτεί έγραφε?
0: Νάνι, νάνι, το όμορφο το παιδί. Νάνι, νάνι, μη γελάζε.
6: Είπε το όμορφο το παιδί. Μα δεν κολλάει στην.
0: Ωραία, πες τι και τι κολλάει με τον Νάνι.
6: Νάνι, νάνι, το μωρό μου κάνει. Νάνι,
0: νάνι.
1: Καταρχάς λέει νάνι, νάνι, το μωρό μου. Τελεία.
0: Νάνι, νάνι, νάνι, το μωρό μου. Τι είναι αυτό, ρε? Το...
6: Όχι, όχι, όχι, όχι.
7: Μα όχι, όχι, όχι το μωρό μου που ξενυχτάει κάθε βράδυ στο πλευρό μου.
0: Μετά, μετά, μετά, Νίκο, μετά, δεν χρειάζεται τώρα, μετά, μετά.
1: Πάμε, Τζόρτζ, έλα.
9: Έλα, έλα, έλα, παιδιά, λοιπόν.
6: Στίχημαν, τι.
9: Παρακαλώ.
6: Στοίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
2: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Day, my home for students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμη πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα για το Dei My Home for Students όσο παίζει αυτό το τραγούδι που ακούτε τώρα.
9: Δώσε, Νίκο!
2: Δείτε!

0: λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 10 και έχω και παιδιά έτσι να σας πω από αυτά τα ωραία που ψάχνουμε. Υπάρχουν καλά νέα από όλο τον κόσμο που δεν τα συζητάει κανένας. Γιατί δεν πουλάνε. Πουλάνε μόνο τα κακά νέα. Εμείς όμως ψάχνουμε τα καλά νέα. Είπαμε, το έχουμε δει λίγο διαφορετικά. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, να σας πω ότι το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα.
1: Μπράβο.
0: Τέλος.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ ζώα σε δοκιμές καλλυντικών.
1: Πώς θα τα δοκιμάσουν,
0: Δεν ξέρω, θα το βάλουν στους ανθρώπους, άμα θέλουν. Αλλά σε ζώα, τα ζώα και πλέον δεν θα τα ξαναπειράξουν. Ο πληθυσμός των ιαγουάρων, που είναι ξέρετε σαν λεοπάρδα αυτή, έχει αυξηθεί πάνω από 30% από το 2014. Περίπου σήμερα υπολογίζεται 5.500 ιαγουάρους που ήταν εξαφανιστεί, είχαν μείνει καμιά δεκαριά.
1: Μπράβο, τα τζάγουαρ.
0: Ναι, τα τζάγουαρ. Και καταφέρανε να το ανεβάσουν. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τη Σκωτία να έχει περίοδο.
2: Νομίζω ότι δωρεάν. Κάποια πράγματα προσπαθούν να τα κάνουν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτά που τα κάνουν ναι. Δωρεάν.
2: Κανονικά θα έπρεπε, ή να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό που συμβαίνει με τις γυναίκες, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εμείς από την πέμπτη δημοτικού, κάποιες, εγώ ας πούμε, έκτη δημοτικού, γυμνάσιο, είμαστε υποχρεωμένες να αγοράζουμε τέτοια προϊόντα για την περίοδο.
3: Τι λες,
2: πέμπτη δημοτικού. Πέμπτη δημοτικού, αφιθέτησα. Εγώ πέμπτη δημοτικού.
1: Πέμπτη δημοτικού ή
2: λοιπόν,
1: δύο σαλόνες.
2: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο είναι θέμα υγιεινής, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορεί και να τρέχει το αίμα, δεν θα έπρεπε το κράτος να μας τα παρέχει ή να τα παίρνουμε με έκπτωση.
0: Ακούμε εδώ.
2: Ή να στα γράφει στην τελική.
0: Συνεχίζω.
2: Αλήθεια τώρα το λέω αυτό, γιατί είμαστε λίγο γυναίκες παραμελημένες σε αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό τα λέμε, για να τα ακούνε κάποιοι. Συνεχίζω, άλλο θέμα. Η Macau Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη παπαγάλη.
1: Ναι.
0: Επέστρεψαν στη φύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
2: Στη
1: φύση. Μπράβο,
0: ξαναυπάρχουν δηλαδή οι Macau.
3: Στη φύση.
0: Ναι, στη φύση. Ακούστε κάτι άλλο. Ακούστε κάτι πολύ ωραίο που το βλέπω και σε φωτογραφία και τρέλανομαι. Η Ολλανδία.
4: Πήρε στα κύματα!
0: Η Ολλανδία δημιούργησε.
2: Στη φύση πέσανε, νομίζω.
4: Μαλάκα! Κύματα πήρε.
0: Η Macau επέστρεψα στη Βύση. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Η Ολλανδία δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια.
4: Καλημέρα.
0: Όπου οι φροντιστές.
1: Α, έχει φροντιστές.
0: Όπου οι φροντιστές. Άκου τώρα. Οι φροντιστές πώς είναι. Άκου τώρα. Δείτε πόσο μπροστά είναι, ρε φίλε. Οι φροντιστές είναι γείτονες σε άλλα σπίτια ή καταστηματάρχες αντί για προσωπικό.
1: Τέλειο. Άρα είναι μέρος του περιβάλλοντος.
5: Και πληρώνονται.
0: Ναι,
5: οι φροντιστές.
0: Είσαι τρελός, φίλε. Το χωριό είναι κλινική. Αλλά ζουν μέσα σε ένα σπίτι με κήπο και κάνουν τους γείτονες. Άμα χρειάζονται κάτι, πηγαίνουν. Είναι καταστηματικά.
5: Τι ωραίο που είναι.
0: Και άμα δείτε το χωριό,
5: φίλε.
0: Θα σου φύγει το κεφάλι. Άμα δείτε το χωριό, πώς είναι.
2: Υπέροχο.
5: Πω.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό που λέμε επίπεδο. Και εδώ είναι.
5: Σε ποια χώρα είπες?
0: Ολλανδία.
5: Ολλανδία.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς οικογένεια. Εργαστηριακή μελέτη, άλλα δύο έμειναν, έδειξε ότι το εκχύλισμα ρίζας πικραλίδας, αυτό το κίτρινο λουλουδάκι, προκάλεσε προγραμματισμένο. Έχει να κάνει με το καρκίνο, ότι βοήθησε στους ανθρώπους, από ό,τι φαίνεται είναι ένα φάρμακο που βοηθάει πάρα πολύ και το ψάχνουμε.
2: Η πικραλίδα. Εμείς πικραλίδα. Η μαμά μου λέει κάτι χόρτα.
0: Τα ευρήματα ήταν εργαστηριακά, όχι σε ανθρώπους. Μάλιστα δεν τα διαβάζω άλλα, γιατί αυτά θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό στη λέω για τον καρκίνο και τι είναι αυτά που διαβάζουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Οι Macau επέστρεψαν στη Βύση. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι έχουμε το καλάθι Βαλμά την Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, φέτα Βαλμάς που έχει πλέον μεταφερθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Καμιά φορά στέλνετε μηνύματα και λέτε, Γρηγόρη, δεν μπορούμε να το βρούμε. Μας λένε ότι τελείωσε. Λίγες ποσότητες, παιδιά. 60 χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, πάρετε τους τηλέφωνο, ρωτήστε τους για το Βαλμά και θα σας πούνε μόνοι τους. 60 χρόνια σαρώνει. Αποφάσισε να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ποσότητες είναι λίγες. Να θυμάστε ότι είναι ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70 πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά όμως ελληνικό. Έτσι, προέρχεται από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ερωνή Χαλκιδική, σε ένα υπέροχο χωριό στην Παλαιόχωρα. Και γενικά είναι μια φέτα που λες ευχαριστώ Θεέ μου που υπάρχει αυτή η φέτα στην Ελλάδα. Γιατί πολλά είδαμε, πολλές αλλαγές, γεύσεις που νομίζαμε ότι ήταν ωραίες χάθηκαν, δεν καταλάβαμε τι έγινε και γενικά αν το ψάξει κανείς θα στεναχωρηθεί με αυτό το θέμα της φέτας. Λοιπόν, ο Βαλμάς ήρθε για να μείνει και από ό,τι φαίνεται μακάρι να το βρίσκεται. Και το κοφινάκι, παρακαλώ να αν μπορείτε να το βρείτε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Λοιπόν, αυτό είναι το κοφινάκι, να το βρείτε από το Βαλμά. 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα πάρετε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή.
6: Κάκος, μία λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη στοματική σου κοιλότητα, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες σε φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, φυσικά, αν νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης, πραγματικά έχεις ψευδεστήσεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα. Ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, έχεις ευκαιρίες πραγματικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις είναι καταπληκτικές. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ, φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Χορηγός σε αυτό το σημείο ότι ο Γιώργος θέλει να μιλήσει.
6: Χορηγός της εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω να μιλήσω κι εγώ. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Καγκελόνια, έτσι μπορεί να ξεκινάει.
1: Και
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Έτοιμος
0: και παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Με την Κηφισιά 5:45.
0: Όχι, με το εξωτερικό, με εξωτερικό δεν παίζετε. Όχι. Ο UEFA δεν παίζει και ο Παναθηναϊκός.
1: Conference είμαστε.
0: Conference παίζετε. Εντάξει, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Μακάρι
1: και στο Παναθηναϊκό με την Κηφισιά.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, τώρα σταμάτα αυτό το πράγμα.
1: Γιατί δεν κόρη.
0: Εγώ είμαι Ηρακλής. Εγώ με ενδιαφέρον. Όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες με ξένες γουστάρουν να κερδίσουν οι ελληνικές. Τώρα για το εσωτερικό πρωτάθλημα.
2: Σφαίρα 944.gr.
7: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες ραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Εξέλιξη.
7: Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
12: Οι ανάγκες κάθε έργου στο πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
2: Ζούσε τη ζωή του όπως γούσταρε, έκανε αυτό που ήθελε και πάλευε για αυτή την ελευθερία.
0: Όχι μόνο αυτό, συγγνώμη. Και δεν έκρινε ποτέ κανέναν.
2: Ακριβώς.
0: Αν είχε κάτι καλό σε αυτό.
2: Αν εσείς τον αγαπάτε τόσο πολύ τον Γιώργο τον Μαζονάκη, είναι ντροπή να το κάνετε όλο αυτό. Αν αγαπούσατε το πνεύμα του. Και θέλετε να υπερασπιστείτε αυτό το ελεύθερο πνεύμα, τότε να αποκτήσετε κι εσείς ελεύθερο πνεύμα και να σταματήσετε να κρίνετε όλο τον κόσμο για οτιδήποτε. Και ακόμα και αυτούς που φταίνε θα τους κρίνει δικαιοσύνη. Σταματήστε να νομίζετε ότι μπορείτε και τα ξέρετε όλα και ότι έχετε το δικαίωμα να μιλάτε και να κρίνετε τους πάντες. Είναι ντροπή πια σε αυτή τη χώρα. Είναι ντροπή να μιλάμε και να σηκώνουμε το δάχτυλο τόσο εύκολα. Ας δείξουμε πρώτα τον εαυτό μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Θα τα πούμε. Θα ανοιχθεί αυτή η κουβέντα όταν θα έρθει η ώρα και θα υποθούν πολλά και θα, κάποιοι θα πέσουν και από τα σύννεφα με αυτά που θα ακουστούν. Που τώρα άνετα γράφουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και το παίζουν και. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο.
13: Προχωράμε.
0: Δεν θες να μιλήσεις εσύ, αλλά δεν θες να μιλήσεις, αλλά σε βλέπω πνίγεις.
13: Ναι, μόνο, δεν θες να πεις αυτή τη δημοσία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι.
14: Το νου σας!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου, σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
21: Εξωγήινος! Τι! Πού!
22: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
21: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
22: You tell him.
21: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
23: Σφαίρα 102-2.
24: Δίκαμε μία, Βερίνα Ευαγγέλου.
25: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι παίζει καλέ, γιατί έχω χαλάκι Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Θέλετε να τρελαθώ πια, μισό λεπτό να βάλω το σωστό. Βέβαια. Καλώς ήρθατε στο Σφαίρα 102.2 και σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, 14 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επίσης, τι ωραίος καιρός είναι αυτός που έχει πέσει θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, οπότε πάρτε και μια ζαγετούλα να την έχετε, ζακέτα να πάρεις. Πάρτε και το καφεδάκι σας και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε. Να πω όμως ποιος γιορτάζει. Να μην το πω. Η Εφημεία, η Μελιτίνη και ο Μελιτίνος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Ποιος άλλος όμως γιορτάζει. Να, τώρα θα το βάλω να ξεκινήσω με αυτό. Χρόνια πολλά ψυχούλες μου. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: Πότε κάτι κάτι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 41 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Και πάμε να δούμε μετά του καιρού αλλαγής κοινικού με βροχές και καταιγίδες. Σε κάποιες περιοχές όμως ο υδράργυρος θα χτυπήσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη καλά κρατεί. Βροχερός ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έτσι είναι φως με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, αλλά και θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Κυρίως ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί θα βρέχει. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δω. Αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και η μέγιστη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βροχή σήμερα δεν περιμένουμε, από αύριο πάλι. Για πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.

0: www.radio.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρωσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
8: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Λέω λαδό.
13: Λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
14: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
15: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί.
0: Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
15: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
19: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
20: Σφαίρα 102-2
21: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
22: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 νταν. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, μη Βερίνε Βαγγέλου μαζί μέχρι και ετοιμία εννοείται. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι συνήθειες σου λέει των 30 δευτερολέπτων που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου. Γιατί δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις διαλογισμούς και γιόγκες 5 ώρες την ημέρα. Νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και εξαιρετικά σύντομες και απλές δραστηριότητες διάρκειας από λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της διάθεσης, της ευεξίας και των επιπέδων ενέργειας. Και θες να σου πω ποια είναι αυτά. Φτιάξε τη διάθεσή σου με γέλιο. Μία από τις πιο ασυνήθιστες πρακτικές είναι ουσιαστικά να κάθεσαι και να γελάς από μόνο σου. Πει τι είμαι, χάχας. Όχι, δεν είσαι. Απλά φτιάχνει τη διάθεσή σου. Η τεχνική δεν βασίζεται σε κάποιο αστείο, ας πούμε, ή σε κάποιο χιουμοριστικό ερέθισμα, αλλά στην ίδια την πράξη του γέλιου. Κάνε ότι γελάς, ρε παιδί μου, για 30 δευτερόλεπτα. Θα δεις κατευθείαν τι ωραία θα σου φτιάξει τη διάθεση. Θέλω τώρα όλοι στα αυτοκίνητα να κάνετε ότι γελάτε, έτσι, σαν τον Τζόκερ. Επίσης, μία μικρή διάταση για όσους κάθονται ώρες, αν είσαι μπροστά σε μία οθόνη. Αν το μεγαλύτερο μέρος, τις περισσότερες μάλλον ώρες της ημέρας κάθεσαι στο γραφείο, σήκω, τεντώσου λίγο, πήγαινε μέχρι το κουζινάκι εκεί της εταιρείας που δουλεύεις και μια χαρά. Αργές αναπνοές, ας πούμε, για άμεση ηρεμία, όταν το άγχος ανεβαίνει, ακόμη και τρεις αργές και βαθιές αναπνοές μπορεί να αποτελέσουν ένα σύντομο διάλειμμα από την ένταση. Η αργή αναπνοή μπορεί να μειώσει την αντίδραση της μάχης ή της φυγής, ενεργοποιώντας το νευρικό σου σύστημα που συνδέεται με την κατάσταση ξεκούρασης και πέψης. Επίσης, η συμβολή της αφής. Η ανθρώπινη επαφή είναι γνωστό ότι μπορεί να μας ωφελεί. Όμως, ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορούμε να αποκομίσουμε ωφέλη ακόμη και μέσω μιας απλής μορφής αφής. Τσακ! Ρίξε ένα κούμπιμα στον πλανό σου. Θα ηρεμήσεις. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοκιμάσεις τι ταιριάζει σε σένα, στη δική σου προσωπικότητα και στο δικό σου έτσι, νευρικό σύστημα. Θα μπορούσαμε να πούμε πιο απλά. Το γέλιο, οι παθιές αναπνοές, το άγγιγμα, να σηκωθείς, να τεντωθείς, να κάνεις το stretching. Whatever. 6936-10-1022 το Viber που είστε από που μας ακούτε και τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Χωρίς καμία πολλή διακοπή για διαφημίσεις.

0: sfera944.gr.
1: Ελλάδα. Είχε και ένα δικό του τρόπο πάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης να τραγουδάει τα τραγούδια του και θεωρώ ότι κανείς καλλιτέχνης και τραγουδιστής δεν μπορεί να πει τα κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη όπως τα έλεγε εκείνος. Πάντα θα τον τραγουδάμε, πάντα θα τον ακούμε. Χαίρεται, σίγουρα χαίρεται που μας ακούει. Ναι, δεν ξέρω.

0: Συγκινήθηκα τώρα, συγκινήθηκα πάλι. Λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. 29 λεπτά μετά από τις 11, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Μαζί μέχρι και τη μία. Ακούστε τώρα να σας πω τι παίζει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Πόσο πράσινο μπορεί να χωρέσει ένα Σαββατοκύριακο, ξέρετε? Όσο χωράει στο Basil Bar από την Μπαρίλα, λοιπόν. Έρχεται το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να μας προσφέρει δωρεάν pesto bites με την πιο κρεμώδη, την πιο λαχταριστή pesto λατζενοβέζε με φρέσκο βασιλικό. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γεύσης και άρωμα Ιταλίας 19 και 20 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε πεινασμένοι, μόνο αυτό σας λέω, γιατί πραγματικά θα έρθετε πεινασμένοι και θα φύγετε πολύ πολύ χορτάτη. 6936 10 102 2, το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Δεν έχω προλάβει να ρίξω και μια ματιά στα μηνύματά σας, θα το κάνω όμως τώρα. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Σωτήρη, γεια σου. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ, μας στέλνετε. Για να δω και τα ονόματά σας θέλω όμως, για να μπορώ να στέλνω τις καλημέρες μου και τα φιλιά μου. Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Αλεξάνδρα, γεια σου Αντώνη, γεια σου Κωνσταντίνη, γεια σου Μαράκη, γεια σου Ανθή, γεια σου Κωνσταντίνα, Μαρία, γεια σου Γιώργο, γεια σου κι άλλος Γιώργος, γεια σου Ρέα, γεια σου Αναστασία. Είστε πάρα πολύ, περιμένω και τους υπόλοιπους να μας στείλετε έτσι από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
15: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
16: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
17: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
18: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
19: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
14: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πόρτο Χέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
15: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Σφαίρα.

Πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: αέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά, ποιο

0: Φταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.

0: sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική

0: Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε. Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
2: Χαίρε. Πω. Κάτσε, έρχομαι να το λύσω.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι,

0: είναι Όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις Όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: πέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς?
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510 66500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
12: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
0: 7, 8, 9.

μικρός στο παιδικό του δωμάτιο. Οι γονείς αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Μοναξιά και βροχή η ζωή του λιγμένο γραμμάτιο. Μια καλύτερη τύχη θα μπορούσε να είχε βρεθεί.

4,4. Ακούγεται δυνατά.

Είναι ο Σφαίρα 94,4.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
10: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
12: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: έξυπνη κουζίνα.
1: Μαγειρίο κατά κουζίνα. Τσόκρη 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
0: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: Σφαίρα.

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066-500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: πέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φίλο. Κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

αγάπησα και ό,τι μ' άρεσε ούτε το κράτησα ούτε με κράτησε.

άφησα και ό,τι πίστεψα, ούτε το πω ό,τι αγάπησα και ό,τι πίστεψα.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
6: Κύριε, να πω!
5: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙ-ΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος

0: ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictheodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70300.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: www.autoparts.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου,
18: Έλενα Χριστοδούλου,
17: Εκατερίνη Χατζίκου. Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω με τη μουσική, ματώνω με το στίχο.

0: Προφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights. Τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
1: Έτοιμος για αύριο!
0: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
2: Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
3: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
2: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
11: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27 510 76 037
13: και 6944 411 643.
14: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ

0: Μπαρ Εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ Μπαρ Εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
1: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: 100% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!

με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 Ελλήνα Παπίλα. Θανάση Πασάς στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μπούνιας. Ελπίζω να σας βρίσκει χαλαρούς και ωραίους το απόγευμα στην Αθήνα. 6 ώρα και ετοιμαζόμαστε γιατί σήμερα έχουμε τη δεύτερη ομάδα που παίζει στην Ευρώπη Ελλήνα και είναι ο Ολυμπιακός και ο Όφη.
1: Με ποιον παίζει, α, Ολυμπιακός Όφη.
0: Όχι Ολυμπιακός Όφη, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Γιαγκελόνια.
1: Ναι, δεν το πες έτσι όμως, είπες Ολυμπιακός Όφη.
0: Sorry, έχεις δίκιο. Οι δύο επόμενες ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη είναι Ολυμπιακός και Όφη.
1: Και για το πρωτάθλημα είναι αυτό.
0: Για την δεύτερη διοργάνωση.
1: Καταλαβαίνει κάποιος τι λέει ο Θανάσης.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Γιάννη, κατάλαβες εσύ τι λες. Περίμενε. Που δεν ασχολείσαι καθόλου με τα ποδόσφαιρα. Σαν και εμένα, δεν είσαι κι εσύ. Ασχολείσαι, όχι. Κατάλαβες ποιος παίζει με ποιον για ποιο λόγο. Γιατί στο τέλος είμαι εγώ η χαζή.
0: Ω, δεν είναι μαγαζί.
1: Πάμε την αρχή. Πάμε απογευματινό.
0: Ω, δεν το ξανακάνω.
1: Απογευματινό.
0: Θα πω άλλο σταθμό. Δεν το ξανακάνω. Εντάξει.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
0: Με τον Νικόλα Ράπτη και την Ελίνα Παπίλα. Κοιτάξτε μαλλιά που βγάλω. Ελπίζω να μην ακούει ο Νικόλας.
1: Λοιπόν, πάμε να απαγγείλουμε.
0: Oh yeah.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η επαγγελία. Και ξεκινάτε τώρα να τηλεφωνείτε στο 211-779-31. Διεκδικείτε, μισό λεπτάκι, ένα καταπληκτικό ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με πολύ ωραία γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου. Έχει τα πάντα στο ούζου.gr, όπου μπαίνετε στο ανανεωμένο e-shop και μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, αν βρείτε το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης, ένα φοβερό ρολόι Ούζου στο 211-779-31.
0: Να πρώτο τολμηρό.
1: Παρακαλώ.
3: Πήρα τηλέφωνο και δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Το έχω πάθει όταν ήμουν γυμνός μια φορά.
1: Σταμάτα μόνο κι εσύ. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα.
1: Ναι, από πού τηλεφωνείς?
3: Τηλεφωνώ από την εξωτική, από τα εξωτικά Πατήσια. Ναι. Έχει ο λαιμός μου κλείσει γιατί γυρίσαμε από την Σύρο που ξέρετε τι γίνεται με τα πλοία. Αφήνεις τον εφρό σου. Γυρίσαμε κρυωμένοι και είμαι εν κινήσει στο αμάξι μαζί με τα γόρια μου και τι ακούμε.
1: Είδα ένα TikTok που είναι μια κοπέλα η οποία ανεβαίνει τα σκαλιά ενός πλοίου, τώρα δεν ξέρω σε ποια εταιρεία ήταν, ναι. Και λέει να εδώ πάω, προσπαθώ να βρω το καπετάνιο να του πω ότι τελείωσε η κατάψυξη ο Άριον. Να κλείσει. Να κλείσει.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποια συντεχνία, κάποια συμμαχία των εργαζομένων, των υπαλλήλων των εταιριών. Να πεθάνουμε όλοι, να αφήσουμε
1: τα ερκοντήσια. Εμένα μία φίλη μου που ταξιδεύαμε μαζί το καλοκαίρι μου λέει το κάνουν για να σκοτώνουν τα μικρόβια, λέει, την πολυκοσμία.
0: Μου το έχει εξηγήσει και εμένα άνθρωπος που δουλεύει μέσα, μου λέει το κάνουμε, λέει, ακριβώς για τα μικρόβια.
1: Ναι, θα πεθάνουμε όμως με τα μικρόβια εμείς.
3: Μαζί με τα μικρόβια θα πεθάνουμε, μαντάμ.
1: Τα μικρόβια θα χορεύουν από πάνω μας.
0: Αντέξει, μην φοβάσαι, το Τιτανικό, οι άνθρωποι πέσανε στους μείον 10. Και αντέξανε 2 ώρες να τους μαζέψουν.
1: Λοιπόν, Έλενα, πάμε να παίξουμε. Άκου λίγο. Θα ακούσεις. Θα πρέπει να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
3: Ναι, το χαμηλώνω.
1: Θα με ακούσω από το τηλέφωνο. Θα ακούσεις μία απαγγελία στίχων από το Θανάση με τον τρόπο που εγώ θα του υποδείξω να την κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να. Οι εκδοχές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, μπορεί να το κάνεις σαν ποιητής, μπορεί να το κάνεις σαν δελτίο ειδήσεων, μπορεί να το κάνεις σαν εκφωνητής ποδοσφαίρου, μπορεί να το κάνει όπως. Ό,τι του ζητήσουμε, ό,τι του ζητήσω εγώ. Και εσύ πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού.
3: Α, μάλιστα.
0: Τους στίχους δηλαδή του τραγούδιου που θα ακούς μετά, εγώ θα τους πω κάπως διαφορετικά. Okay, να έχεις την προσοχή σου, ε.
1: Παίζουμε για να περάσουμε ωραία, παίζουμε για να ακούσουμε και να γελάσουμε, δεν γουγκλάρουμε, δεν βάζουμε ChatGPT, εντάξει.
3: Αλλά έτσι να γουγκλάρω, έχουμε στο αμάξι, έχω τον Παυλάκο δίπλα.
4: Προσπαθώ εγώ να γουγκλάρω.
1: Ο Παυλάκος ποιος είναι?
3: Όχι. Το αγόρι μου.
1: Αχ, γεια σου αγόρι τη.
0: Ο Παυλάκος ο ChatGPT. Είναι έτσι με το κινητά ανοιγμένο.
3: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μ' αρέσει να είμαι τιμία και να παίζω τίμια. Πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν. 1, 2, 3 και. Θανάση. Αν έχεις 5 δευτερόλεπτα, ναι, για να το βρεις. Έχεις χρόνο. Μόλις τελειώσει.
0: Αφού τελειώσω και πει Ελίνα τώρα, το τώρα έχεις 5 δευτερόλεπτα.
1: Θανάση, σήμερα μας απαγγέλεις ASMR. Ψιθυριστά. Πάμε.
5: Βρήκα την ευκαιρία από ένα τσακωμό. Και νόμιζα το τέλος σας πως ήταν οριστικό. Φίλε, μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός.
1: Δεν είπαμε να βογκάς, παιδί μου.
5: Και άκου τι σου λέω σου.
3: Θα τελειώσουμε, τελειώσαμε.
1: Ναι, Νάρας, μη δεν έχεις δει.
5: Όσο είναι καιρός.
0: Δεν έχω νύχια.
5: Ο νέος είναι ωραίος.
3: Ο νέος είναι ωραίος.
1: Ναι, τίτλος. Τίτλος.
3: Ναι. Το παλιό είναι έλεος.
5: Έλα, το πρόλαβε.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς είναι το τραγούδι.
3: Έλα, να σου πω, είναι και σε εποχή του αυτό. Μη με ρωτήσετε ποια εποχή, του έχω κρύψει χρόνια.
1: Ο Παυλάκος είναι πιο νέος.
3: Όχι το μανάρι μου, είναι πιο μεγάλος, αλλά δεν κρύβουμε 2-3, 4-5, 10 χρόνια.
0: Σίλα ρε, το 93 είναι Ναταλία Γερμανού, καλή Ριζάνος.
1: Ναι, καλή Ριζάνος. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Έλενα, να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι μας, η απαγγελία στίχων. Όχι, αφού κερδίσαμε.
0: Ήθελα καλό ναι.
1: Λοιπόν, ο Δουλευταράς είναι εδώ. Ξέρεις ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Το βάψιμο, λέει το κείμενο. Εγώ διαφωνώ, το έχουμε ξαναπεί. Αν το σπίτι χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις Δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Σήμερα μου φέραν τα χαλιά.
0: Άρε, πολύ νωρίς.
1: Μου τα έφεραν οι άνθρωποι που το είχα δώσει, ρε παιδί.
0: Να τα βλέπεις.
1: Περίμενε. Και στέλνω μήνυμα στον Αντώνη. Να τα βάλω, μιας και τα... θα σας πειράξει να τα βάλω.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, τι λες παιδάκι μου. Λέω, αφού μου τα φέρανε. Θα τα βάλουμε ούτως ή άλλως ένα μήνα.
0: Ο άνθρωπος ακόμα...
1: Και να τα έχουμε στη μέση.
0: Ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ψήσει μέσα στο τζάκι του.
1: Εγώ θα τα βάλω.
0: Ρε, θα σκάσετε, θα βγάλετε την μπέμπελη.
1: Να ανοίξουμε τις πόρτες.
0: Πω.
1: Το βράδυ κάνει ψύχρα.
0: Τι ψύχρα μου να κάνει το βράδυ.
1: Εγώ δεν τα αφήνω εκεί με στη μέση. Πίσω από την τραπεζαρία τα έχω βάλει. Θα τα στρώσω.
0: Βάλει τα παιδιά να δεν κάνουν τη δουλειά. Να σου, γιατί όχι. Κάθε γύρισμα και γκάτζε θα τους λες. Γιατί η Νόβη με το δώρο τροχός δίνει 100 δώρα επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν πεις και να γυρίσεις το τροχό της Νόβη για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην Νόβη.
1: Ακούστε την εισαγωγή λίγο. Αυτό είναι το τραγούδι που θα παίξει τώρα, οπότε δυναμώστε το. Είναι το φεγγάρι της Νατάσας Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102,2.

0: Θέλει να αφιερώσει η Πόπη στον άντρα της το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το «Αν υπάρχει παράδεισος», στον άντρα της τον Κυριάκο. «Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια». Πω, πω, ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι κάποτε πρέπει να ήταν και τραγούδι γάμων, φαντάζομαι.
1: Ήτανε συνέχεια.
0: Α, ήτανε.
1: Αυτό έχει πει.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης είναι εδώ, ο Λευτέρης ο Φούρναρης. Εντάξει, καταλάβαμε, εννοείται, Ελίνα. Τι καταλάβατε, τι είπα, καμιά βλακιά?
1: Δεν κατάλαβα που απευθύνεται ο φίλος.
0: Σε μένα.
1: Όχι,
0: λέει,
1: δεν
0: εννοείται,
1: είπαμε...
0: καταλάβαμε, Ελίνα.
1: Δεν είπαμε για τίποτα. Τα
0: είπα
1: στο
0: κάτι
1: φούρνο.
0: Είπα... Ορίστε.
1: Φούρνιστα, είπαμε, είπα για φούρνιστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το φούρναρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αμα λέγε το κέρατο. Εκεί θα κολλάει.
0: Η Ματούλα, πολλά φιλιά. Γεια σου, Καλλιόπη. Ελίνα, τι κάνεις? Καλά είμαι, κορίτσι μου. Η Καλλιόπη τον Αργυρό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Και τι λες, πάμε να παίξουμε περιγράψέ μας τον καλλιτέχνη?
1: Τα έχω ετοιμάσει όλα.
0: Ο Θανάσης περιγράφει και εγώ πρέπει να βρω για ποιον καλλιτέχνη πρόκειται.
2: Guess who?
1: Τι guess who, ρε? Μάντεψε ποιος.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά είμαστε, δουλειά μου.
0: Πόση ώρα έχω? Δεν έχω χρόνο, δεν μου βάζεις χρόνο.
1: Θα βάλουμε, ρε παιδί, με ένα λογικό λεπτό.
0: Ωραία.
1: Καλά δεν είμαστε.
0: Ένα λεπτό για να βρω το καλύτερο. Ωραία, ξεκίνησε να περιγράψεις.
1: Και για τις
0: τρεις. Ναι, ναι. Α, τρεις καλύτερα θα πρέπει να βρω.
1: Αρχίζουμε με τον ένα, και αν δεν τον βρει πάμε στο δεύτερο.
0: Πάμε,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Αιώνιος ροκ τραγουδιστής.
0: Γιοκαρίνης.
1: Περίμενε.
0: Πόσες προσπάθειες έχω?
1: Να πει πέντε ή τρεις.
0: Τρεις είχαμε πει, ναι.
1: Τρεις, ωραία.
0: Πάει μία, έφυγε.
1: Βραχνή φωνή, πολύ δερμάτινο, μακρύ μαλλί, δεν το έχει κουρέψει ποτέ. Έχει κάτι χαρακτηριστικό στο πρόσωπό του, πολλές μπαλάντες, επαναστατικά τραγούδια, διαχρονικός, με πολύ όμορφη γυναίκα παντρεμένος. Πολύ μεγάλη καλλιτέχνης και η γυναίκα του.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Το βρήκες. Καλά πήγες. Έδωσα πολύ πληροφορία.
0: Το δερμάτινο που κολλάει, ρε Θανάση. Φοράει μόνο δερμάτινο από Κωνσταντίνο.
1: Εμβληματικά δερμάτινο φοράει από Κωνσταντίνο. Δεν φταίω τώρα. Εντάξει.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλος.
1: Ωραία, λοιπόν. Άλλος.
0: Ναι.
1: Ερμηνευτής λαϊκός. Και pop.
0: Ωραία, δηλαδή μιλάμε τώρα για μικρή γκάμα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική βαθιά φωνή.
0: Θέλετε να βγείτε στον αέρα να με βοηθήσετε? Εγώ παίζω βέβαια. Αλλά αν θέλετε, 2-11-700-79-31. Για πες.
1: Πολύ μπαλάντας. Πολύ έρωτα. Πολύ έρωτα, πάρα πολύ έρωτα.
0: Ναι. Πάριος.
1: Όχι. Πιο νέος. Αλλά όχι και
0: έχω
1: πολύ μεγάλος.
0: Έχω δύο ευκαιρίες.
1: Όχι πολύ μεγάλος. Από βορρά. Γλυκός άνθρωπος. Οικογενειάρχης.
0: Από βορρά. Γλυκός άνθρωπος, οικογενειάρχης.
1: Πρόσφατα γιόρτασε.
0: Πρόσφατα γιορτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Γενέθλια.
1: Πρόσφατα γιόρτασε.
0: Ο Πάριος.
1: Όχι, είπαμε. Έχει άλλη μία, το έχει κάψει. Έχει άλλη μία,
0: Τον Πάριο τον ξαναπεί.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Τον έχω ξαναπεί τον Πάριο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μία ένα είναι.
1: Να θυμώσουν, έχει άλλη μία. Άντε να σε βοηθήσω ακόμα.
0: Τελείωσε ο χρόνος. Βάλε μου άλλο το Γιάννη, παρακαλώ. Έλα, μην ευδιάζεται. Από το βορρά.
1: Πολλές συνεργασίες.
0: Ο Καράς.
1: Όχι.
0: Έχω άλλη μία. Περίμενε. Μην με νευριάζεις τώρα.
1: Μα δεν γίνεται τώρα κι εσύ. Τον αγαπάς πολύ.
3: Δεν γίνεται.
0: Τον αγαπάω πολύ.
1: Τον αγαπάς πολύ, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχει κάνει και πρόεδρος ομάδας. Έκανε και πρόεδρος ομάδας.
0: Ποιος από το βορρά?
1: Τέρε, κοίτα τι ρε. Πρόσφατα γιόρτασε, Χριστιανή μου. Μπαλάντα.
0: Ποιες γιορτές ήταν το πρόσφατα?
1: Μην πηγαίνεις μόνο στα ονομαστικά. Μπορεί να γιόρτασε τα
0: Παναγιώτης
1: χρόνια
0: Παναγιώτης,
1: του.
0: Παναγιά.
1: Μπορεί να γιόρτασε τα χρόνια
0: α,
1: του.
0: Α, ωραία μου.
1: Άντε. Άντε μια. Ήμουνα για σένα, ναι. Ήμουνα για μένα, ναι. Καιρός λιγουργιάστουμε.
0: Θέλω κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Λοιπόν, περίμενε να βγει κόσμο στον ένα με βοηθήσει.
1: Ωραία, ας βγούμε να σε βοηθήσει το τελευταίο.
0: 2-11-700-79-31. Αν θέλετε να με βοηθήσετε, να γίνουμε ομάδα. Για πες.
1: Ωραία, θα περάσουμε. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ ποιον έστειλε τελευταίο και το ξέχασα. Α, ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άκουα, λοιπόν, ναι, είναι δύσκολο. Pop star.
0: Ρουβάς.
1: Κυριαρχεί δεκαετίες.
0: Ρουβάς.
1: Αλλά δεν φαίνεται ότι έχει περάσει τα 35, ρε παιδί. Δεν φαίνεται.
0: Ο Ρουβάς δεν είναι.
1: Δεν είναι ο Ρουβάς. Δυναμική σκηνική παρουσία. Έχει παίξει. Άκου τι να σου πω τώρα εδώ. Για μια ολόκληρη σεζόν που στα House Club. Είναι δύσκολο αυτό. Έχει παίξει το Αμνίζια στην Ίμπιζα. Μουσική της. Άντε, το κάψα, είπα την γυναίκα.
0: Γυναίκα είναι.
1: Βέβαια.
0: Η Πιερίδη.
1: Μελαχρινή και με τηλεοπτική. Άντε, το κάψα επά την γυναίκα.
0: Γυναίκα είναι.
1: Βέβαια.
0: Η Πιερίδη.
1: Μελαχρινή.

0: Άλλος άνθρωπος. Ναι. Σαν χταπόδι τον έχουμε κάνει. Pop, πολλά χορευτικά και τηλεοπτικές παρουσίες.
1: Από τι ξεκινάει το όνομα?
0: Θα σου πω.
1: Έλα, από το πρώτο γράμμα.
0: Ω, θα σου λέω.
1: Ναι.
0: Και να ξέρεις και. Και με πανεπιστημιακή
1: μόρφωση. Μελαχρινή.
0: Και με πανεπιστημιακή μόρφωση.
1: Να είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι η Βανδύ.
0: Είναι.
1: Η Βανδύ! Ποιο είχε παίξει τη νύχτα το Γιά.
0: Το Γιά.
1: Πόντο.
0: Το Γιά έπαιζε μια ολόκληρη σεζόν.
1: Δεν το ξέρω. Ξεκινά τώρα, μιλά για Βανδύ.
0: Δύσκολο, δεν ήθελε.
1: Την ξεκινά pop star, μωρέ.
0: Μα συγγνώμη, να σε. Pop star είναι η Βανδύ.
1: Εγώ στο λαϊκό. Ελαφρολαϊκό στερέο.
0: Όλα λαϊκά τα έχει στο μυαλό σου. Εμεί pop star την είχαμε.
1: Άσε μα.
0: Άκου εδώ. Πάρτο. Πάρτο. Φέρτε με ένα, energy drink. Φωτιές τώρα, μιλάμε χαμός και με θέα τώρα και να βλέπεις Ατλαντικό χαμός.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ. Αποκτάς γνώσεις και δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μπορείς να έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Από marketing και management μέχρι τεχνικά επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, μόδος, ομορφιάς, τα πάντα. Delta360.gr το site μπορείς να πάρεις πληροφορίες και 2-10-32-20-360.
0: Θες και εσύ να καταγράφεις τα πάντα σε μια συναυλία της Δέσποινας Βανδύ? Το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Και όπως καταλαβαίνεις, δύσκολα περνά παρατήρητο. Με εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες και ακόμα πιο προ εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο iStorm.gr και κάντο δικό σου.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 2-11-779-31 αλλά και 693-610-1022 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου.

0: αέρα 944.gr.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτή.

0: ατίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
10: Και ποιος ξέρει.
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες.
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Δεν πήγες ως Ελαμπάντα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
15: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
14: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
16: Μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
20: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
23: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
24: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική

0: Θανάση μου.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις ειδικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτιδικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα διάβασα μια ιστορία για έναν ποδοσφαιριστή. Ο οποίος τον έπιασε η γυναίκα του να έχει 5 ώρες βίντεο κλίση με μια κοπέλα από το OnlyFans. Το διάβασα αυτό.
1: Χαμός, για πες ποιος.
0: Αρνεί τον ισχυρισμό.
1: Όνομα,
0: λέει
1: όνομα.
0: Ότι είμαστε φίλοι.
1: Όνομα.
0: Σέιν Ντάφι.
1: Η κοπέλα.
0: Όχι. Όχι, είναι.
1: Τι άθλημα.
0: Ποδόσφαιρο.
1: American football.
0: Μοιάζει, λέει, με την υπόθεση του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ τι είναι?
1: Γιαμάλ, ποδοσφαιριστής.
0: Τον είχαν πιάσει με άλλη γυναίκα, αλλά ήταν προϊόν AI. Άκουρε, παιδιά. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ.
1: Το πίστεψε ο Γιαμάλ, ήταν κανονική γυναίκα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα μας ανησυχήσει.
0: Κι όμως, παιδιά, ιδέες.
1: Συγγνώμη,
0: λέει. Όσο κάνουν στο AI τέτοιο πράγμα, να στείλουν τώρα, ας πούμε.
1: Τα πάντα μπορούν να κάνουν στο AI.
0: Απίστευτο. Ναι, αλλά πλέον βγάζει μάτι το AI.
1: Ό, δεν βγάζει. Να σου δείξω εγώ 2-3 AI που μου έχει δείξει και εκεί φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Κάπου θα είναι, υπάρχει το κάπου θα υπάρχει το λάθος.
1: Ναι, δεν. Κοίτα, είναι ό,τι πληρώνεις, παίρνεις, λέγανε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άμα πληρώνεις AI.
0: Το Plus.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα πληρώνεις AI από μένα. Θα το καταλάβουν και πέτρες. Άμα πας σε εταιρεία κανονικά και τα σκάσεις, δεν το καταλάβουν.
0: Υπάρχουν εταιρείες που τους δίνεις λεφτά για να σου κάνουν στο AI πράγματα.
1: Ωραία, υπάρχουν ολόκληρες διαφημιστικές πλέον AI.
0: Απίστευτο.
1: Παιδιά, να ξέρεις, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά εντάξει, να κάνουμε προσαρμόσουμε.
0: Δηλαδή, αν εγώ του βάλω μια φωτογραφία μου και του πω κάντε με.
1: Αυτό είναι free. Είναι free, είναι free. Είναι chat GTP. Τσίλα, ρε, θα φανεί.
0: Α, θα φανεί.
1: Θα φανεί σε σένα, ρε, μανίτσα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι free.
0: Δεν θα του ζητήσω 50 κιλά, του πω βάλε, κάνε με, ξέρω εγώ, 65.
1: Ωραία, θα σε αδυνατήσει. Απλά θα το καταλάβουμε όλοι. Από μέσα στην Ελλήνη. Υπόκλητη, είδα πριν.
0: Κατάλαβε, σου λέω ότι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από τον Θοδωρή Φέρη την Τρίτη αυτή, 22 του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη αυτή που μας έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο, 9 το βράδυ. Και αν θέλετε να πάτε να απολαύσετε Θοδωρή Φέρη, στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber το δικό μας. 693-610-1022. Γράφετε Φέρη κενό, Φέρης κενό και ονοματεπώνυμο. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, έτσι. Μεγάλες δημιουργίες, διαχρονικές δημιουργίες από τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκης, την Κλαβδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη. Πολύ ωραία θα είναι εκεί. Ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά με τον Θοδωρή.
1: Τώρα που γυρνάει, στείλτε μήνυμα στο Viber να κερδίσετε εισιτήριο. Όχι, έχω πιαστεί.
0: Πότε είναι?
1: Την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Τι ώρα?
1: 7 η ώρα.
0: 9 ρε Θανάση.
1: Ναι, αλλά από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Πρέπει να πας από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ο Φέρης.
0: Α,
1: Κλαβδία. Άγγελος Σικελιανός, είπαμε.
0: Άγγελος Θοδωράκη.
1: Εντάξει, όχι, μερικές φορές το χιούμορ μου δεν είναι καλό.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η Βάσο, η Βάσο η Πετράκου, η φίλη μου από το X και το hashtag απογευματινό. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα και είναι στιγμές.

0: πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Ναι.
6: Σφαίρα 944.gr.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
4: κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν, και ήρθε η ώρα, Θανάση.
1: Όχι.
0: Are you ready? Στα δεκάχρονο κάνεις, Θανάση. Πάμε να παίξουμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Λοιπόν, 5 ερωτήσεις.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ απλές. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία, θα το προσπαθήσω.
0: Ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Αν έχεις 10 μήλα και πάρεις τα 3, πόσα μήλα έχεις?
1: 7.
0: 3.
1: Α, ναι, α,
0: έχω
1: μα
0: 10 και παίρνεις 3, πόσα έχεις?
1: 7 έχω.
0: Έχω 10 μήλα και εσύ παίρνεις 3, πόσα έχεις?
1: Τα 3 μου. Έχεις δίκιο. Sorry. Στην ανάγνωση πάντα το είχα εκεί. Στην παράδοση.
0: Ποιο είναι μεγαλύτερο, το ένα δεύτερο ή το ένα τρίτο?
1: Το ένα τρίτο.
0: Άμα ένα πράγμα το χωρίσει σε 3 κομμάτια είναι.
1: Το ένα δεύτερο, εντάξει, σταμάτα. Είναι κάτσε. Αυτέ οι ερωτήσει, παιδιά, είναι σε μπερδεύουνε. Μου έχουν βάλει, και χρόνο, δεν αντέχω με την πηξίδουλα απέναντι.
0: Πατέρα έχει 4 κόρες. Κάθε κόρη έχει έναν αδερφό. Πόσα παιδιά έχει?
1: Ωραία, πατέρα έχει 4 κόρες. Κάθε μία.
0: Κάθε κόρη έχει έναν αδερφό.
1: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχει ο πατέρα?
1: 5.
0: Μπράβο, ρε Θανάση.
1: Έλα, εντάξει,
0: Έλα, ρε Θανάση.
1: Το σκίσα.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας?
1: Το αντικά τσάμε.
0: Έλα, εδώ πάνε. Τώρα.
1: Αττική.
0: Περιφέρεια, η μεγαλύτερη σε έκταση. Η περιφέρεια. Περιφέρεια Στερεάς, περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Πελοποννήσου.
0: Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Α.
0: Ποιος έγραψε την Οδύσσεια?
1: Εντάξει, ο Νόλαν.
0: Ο Μυρός και νομίζω κλείσαμε. Α, να σου βάλω και
1: μια
0: πόνους. Πόσες πλευρές έχει ένας κύκλος?
1: Δεν έχει πλευρές. Πάω για Χάρβαρ να πούμε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Με τη νέα Novi League προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ θα διεκδικείς στη Novi League, η οποία σε περιμένει στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Σταμάτα να λες την έκφραση, ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό? Στο Δουλευταρά έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα. Δουλευταρά.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πριν από λίγο καιρό έγινε μια έρευνα. Ακόμα μια έρευνα. Και ολοκληρώθηκε. Στην έρευνα αυτή το 51% δήλωσε ότι έχει απατήσει σε σταθερή σχέση ή γάμο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω, γιατί ξέρω την απάντηση, ότι δεν έχει απαντήσει ποτέ σε σταθερή σχέση.
1: Ποτέ.
0: Έτσι. Δεν έχει πάντα.
1: Σε παρακαλώ. Μην με βάλει να ορκιστώ, μόνο γιατί μένουμε στον πέμπτο. Βγάζει. Όχι, γιατί τι, μην άνοιξε ένα ουρανό τώρα.
0: Ξέρετε, επειδή είχα δύο χρόνια το ράπτη εδώ και μου έχει πει κάποιε ιστορίε backstage για σένα.
1: Δεν τρέπεται λίγο με τον πόλη.
0: Backstage. Ξέρετε, του είπα όμω.
1: Τι.
0: Νικόλα μου, σε κάποιε από αυτέ τι ήξερα. Τόσο πολύ με πίστευα. Δεν τρέπεσε λίγο. Τέλος πάντων, ναι, προχωράμε.
1: Δεν
0: είναι. Ναι.
1: Νεαρός. Δεν ήξερα.
0: Αυτό.
1: Έψαχνα. Να δω. Μερικές φορές πας με φακό, άλλες φορές πας στα τυφλά.
0: Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι έχουν απατήσει ήταν 45% άνδρες και 57% γυναίκες.
1: Μπράβο.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Μπράβο στις γυναίκες.
0: Και τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Τι θεωρούμε απιστία, είναι μόνο το σεξ με κάποιον άλλον?
1: Για μένα εντάξει, τώρα τα ξέρεις τα πιστεύω μου.
0: Το ερωτικό μήνυμα είναι.
1: Όλα μωρέ είναι απιστία.
0: Α, είναι.
1: Όλα είναι απιστία.
0: Δηλαδή, αν εμείς είμαστε ζευγάρι και δεις ένα από το κινητό μου να έχω στείλει ερωτικό μήνυμα σε κάποιον, σε έχω απατήσει.
1: Εντάξει, θεωρητικά έχεις φύγει. Πνευματικά. Αλλά.
0: Το να φιλήσω κάποιον.
1: Είναι απιστία.
0: Είναι απιστία.
1: Να κάνεις όμως ένα casual sex.
0: Τι είναι το casual?
1: Δηλαδή,
0: casual dating είναι όλο.
1: Κοίτα, κοίτα, όχι, υπάρχει και casual sex. Βγήκε σε παιδί μου έξω, έπιασε ένα ποτό.
0: Είναι casual, είτε... υπάρχει formal sex.
1: Βέβαια, είμαστε 10 χρόνια μαζί παντρεμένοι, ξέρω, έχει βαρεθεί το φερφυρικό μου. Θέλει κάτι να δοκιμάσει, κάτι διαφορετικό. Α, ήπιες δύο ποτά παραπάνω, τα φέρε τη ζωή. Έγινε.
0: Ναι.
1: Θα σε συγχωρήσουμε αν δεν έχει μείνει εκεί συναισθηματικά, είναι μόνο σωματικό.
0: Α, δεν έχει θέμα.
1: Όχι. Αν είναι σωματική επαφή.
0: Σου έχει, όλες, σου έχει τύχει αυτό.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Και το έχει συγχωρήσει.
1: Α, σίγουρα τι έγινε.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου έχει τύχει να έχω άποψη γιατί δεν με έχει απαντήσει ποτέ. Ωστε.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, ο Αντώνης είστε μαζί. Πόσα χρόνια?
0: Πολλά. Γιατί πιστεύεις ότι λέω ψέματα?
1: Όχι, όχι, όχι. Τον λοιπόν, έχω κόψει εγώ.
0: Έτσι. Καλά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Ο, αλλά... βάλτο,
0: εντάξει, βάλτο. Το βάζω. Το βάλω.
1: Βάλτο. Βάλτο. Στη μεγένη μην το βάλτο.
0: Αν μάθαινες ότι ο σύντροφός έχει ανταλλάξει ερωτικά μηνύματα με κάποιον, η απάντηση στο 60% είναι ότι το θεωρούσε απιστία.
1: Ναι, κοίτα,
0: υπάρχει ένα 40% που δεν το θεωρεί απιστία.
1: Άλλο...
0: αυτοί το έχουν κάνει και αυτοί γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Αλλά θα σου πω όλο και τι είναι ερωτικό μήνυμα. Άμα είναι μηνύματα επιβεβαίωσης, δηλαδή είναι λίγο ένα μικρό φλερτ. Εντάξει, θα κάνω και τον. Εντάξει, κομπλέ, δεν έγινε κάτι. Θα πω, δεν τρέπεσαι λίγο, ξεφτιλίκια. Να το αφήσω εκεί.
0: Δεν θα ξενερώσεις.
1: Όχι, θα ξενερώσω.
0: Εγώ θα ξενέρωνα. Αν έβλεπα ερωτικά μηνύματα του Αντώνη σε κάποια κοπέλα, θα ξενέρωνα.
1: Εντάξει, γιατί είστε πολύ εγωιστές γι' αυτό.
0: Τι λες, μωρέ, που είμαστε.
1: Παιδιά, το σώμα του ανθρώπου είναι δικό του. Το κάνει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, σφύγε. Κάνει ό,τι θέλει και σφύγε.
1: Είμαστε για το συναισθηματικό δέσιμο. Γι' αυτό σου λέει. Η απιστία είναι συναισθηματική. Αν δεν θέλει ο άλλο να είστε μαζί, ψυχικά, τότε είναι απιστία. Τώρα το σώμα είναι σώμα.
0: Τι λες, καλά.
1: Oh yeah. Yeah, who is who. Πεθαίνεις, γίνεται σε χώμα. Yeah.
0: Ας πάμε να αλλάξουμε καμιά πρίζα. Γιατί αν για να αλλάξεις μια πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έχεις κλείσει το γενικό, μην κάνεις τίποτα. Σταμάτα εκεί που είσαι και πάρε τηλέφωνο στο Δουλευταρά. Μπες στο application του Δουλευταρά. Βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές. Επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από ηλεκτροπληξία, ούτε από το να σε κοροϊδέψει κάποιος. Δουλευταρά και τελείωσες.
1: Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Που αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Γιατί εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Γι' αυτό είναι πάντα δίπλα σου. Κάνε μια ξενάγηση, κλείσε βασικά μια ξενάγηση, ένα ραντεβού σε εγκαταστάσεις σχολής Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Και φυσικά ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: radio60.gr.
1: Στο House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Μόνο εμείς.

0: και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο Γιάβα.gr.
8: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
9: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2710.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική

0: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751-066-500.
0: Σημειώνεις. Επιτυχία.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Από γευματινό σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που έχει στείλει συνταγές, τις οποίες θα τις ξεκινήσουμε αύριο. Κάποιες συνταγές θα υποθούν στην εκπομπή αυτή. Καθημερινά θα κλείνουμε με τη συνταγή της ημέρας, οπότε φύγαμε για την σημερινή.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Θανάση, σήμερα θα φτιάξουμε παγωτό αβοκάντο σοκολάτα.
2: Αρχικά συχαίνω με το αβοκάντο.
0: Μ' πάρα πολύ.
2: Συχαίνω με το αβοκάντο. Το μόνο που μπορώ να φάω αβοκάντο και πάλι όχι πάρα πολύ είναι το γουακαμόλε, αλλά και πάλι μου τη δίνει. Δεύτερον, παίζει Ολυμπιακό σήμερα. Θα κάτσω να φάω παγωτό το βράδυ.
0: Ναι, αβοκάντο σοκολάτα. Θες κάτι άλλο? Θες popcorn με κανέλα και παρμεζάνα?
2: Τι είναι αυτά, ρε! Κάνα κλέφτικο δεν έπαιζε μια συνταγή να φάμε.
0: Ποπκόρ με κανέλα και παρμεζάνα. Πάμε να φτιάξουμε αυτό. Και το αβοκάντο, θυμίστε το μου, την αύριο ή μεθαύριο.
2: Ναι, μην χάσετε.
0: Ποπκόρ, έτοιμο παίρνει. Έτσι, δεν χρειάζεται. Ή φτιάξτε και μόνο σου, αν θε να κάνει μπαμπού μπαμπού. Παρμεζάνα, κανέλα και βούτυρο. Λιώνει το βούτυρο, ανακατεύει και πασπαλίζει παρμεζάνα, κανέλα, το ποπκόρν και είναι έτοιμο.
2: Απλά το, να σου πω, το ρίχνουμε το μείγμα σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Αυτό.
2: Δεν τα παίρναμε καθόλου από τη γάνη.
0: Σ' αρέσει,
2: Αχ, κάτι μου κάνει τώρα λίγο. Για πες παρμεζάνα ή
0: λιώνεις βούτυρο. Σε ένα μπολ βάζεις το ποπκόρν, ναι, πασπαλίζεις με παρμεζάνα, κανέλα. Λιώνεις το βούτυρο πάνω, τα ανακατεύεις.
2: Κανέλα για να γλυκύνει λίγο, ε.
0: Ξέρω.
2: Να βγάλω αυτό το σάλτι.
0: Δυνατό.
2: Ωραίο. Δεν θα του πήγαινε και λίγο μπούκοβο?
0: Με δεν μ' αρέσει το.
2: Να γίνει κάτι πιο καυτερό, ρε παιδί μου, λίγο.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ για κάθε γύρισμα και γκάτζετ, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr.
2: Και για όσους περιμένουν το νέο iPhone 18 Pro, η στιγμή έφτασε. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν και ξέρεις που θα το βρεις. Στην iStore, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStore.gr.
0: Τι εκπομπή και αυτή σήμερα όμως.
2: Η σκαλέτα πάει ψηφίσει. Τρέχα, σκαλά, αλλούδι, άπλα,
0: λοιπόν,
2: να κόβεις.
0: Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Συνεργείο.
4: Ελευθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και σε περνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
12: Σφαίρα 944.gr.
13: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510 76037 και
15: 6944 411 643.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
20: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
21: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο, σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέροντα τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να... Καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να...

0: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στο

0: όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
1: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: αέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρωσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας στη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες.

0: Τα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Πέρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζαφύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζαφύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 12.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Τι θέλετε να πούμε? Ποιο?

0: Πέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχή όλων μας εδώ είναι να περάσετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ψάξει εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια και βρήκαμε τη συνταγή η οποία κάνει τους συνανθρώπους μας να περνάνε καλά. Αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ηχογραφούμε έναν δίσκο ζωντανό. Άρα είστε συμμετέχοντες. Και γι' αυτό... Ναι, βέβαια. Η φωνή σας θα μείνει στην ιστορία. Όπως και το χειροκρότημά σας. Άρα, τι πρέπει να κάνετε. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Θερμοκρασία φτάνει σε εμάς. Ανεβαίνει η ψυχική μας διάθεση. Αποδίδουμε καλύτερα. Περνάνε εσείς καλά. Αυτό το χειροκρότημα είναι της πλάκας. Πάμε ένα καλό. Πάμε, πάμε. Έχουμε, αφού έχουμε. Καλή διασκέδαση.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε πρόσωπο αλλού.

0: sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χαλάσα. Κι από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες καημούς

αυτά σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις.

σου που πας, μεγάλη λογαριά σου. Και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το χαμίνι στο δρομί. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς.

0: αέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.